Γιατί υπάρχουν και καλές τηλεοπτικές σειρές που έχουν συμβεί στην ελληνική τηλεόραση, από την σειρά Carte Postale, το κομμάτι αυτό με τη μουσική του Μίνο Αμάτσα, με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη και την πάντα τόσο εκφραστική ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, για ξεκίνημα της εκπομπής, καθώς με μια μικρή παράφραση το «Εμείς αγαπήσαμε το Μάη, αλλά τι θέλει αυτός με τις βροχές» θα μπορούσε να σταθεί απολύτως, καθώς έχουμε συνεχώς ακόμα και μέσα στην ίδια τη μέρα αυτές τις επιθέσεις με τις βροχούλες αλλά και με τις καταιγίδες. Κάπως έτσι πάει η καθημερινότητα του καιρού μας, κάπως αλλιώς πάει η μεγάλη εικόνα με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γεγονότα και ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν σήμερα, ειδικά στον χώρο του πολιτισμού, έτσι, και το Φεστιβάλ Κανών έχει πάντα θέματα που μπορείς να συζητήσεις και η 61η Biennale Βενετίας επίσης και άλλα εδώ δικά μας επίσης. Όμως πριν από όλα αυτά θα ήθελα και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή να στείλω τη θλίψη μου και τα βαθιά μου συλληπιτήρια, τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του συναδέλφου, του Τάσου Ξενιάδη, που έφυγε έτσι τόσο ευνηδιαστικά, τόσο αδόκητα και μας δημιούργησε έτσι εδώ αυτή τη στεναχώρια, καθώς γνωριζόμαστε από πάρα πολλά χρόνια. Παλαιός συνάδελφος, ένας εξαίρετος μουσικός παραγωγός, καταπληκτικός μουσικός παραγωγός, με μεγάλες γνώσεις στο ξένο τραγούδι, που δουλέψαμε μαζί από τον καιρό που οι εγκαταστάσεις του ραδιοφώνου μας βρίσκονταν στα κτίρια της Γεωργικής Σχολής. Rest in peace, λένε διεθνώς. Καλό ταξίδι στο φως. Τελευταίο ταξίδι. Οι ευχές όμως, οι συλληπιτήριες ισχύουν πιο τώρα για τους ζώντες, γιατί αυτοί είναι που θυμούνται.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, με στίχους του Κώστα Φασουλά, τη μουσική του Γιώργου Καζαντζή, την ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού, μόλις πριν από το σήμα. Η Βόλτα και η εκπομπή που σας κρατά στην τροχιά σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο, Γιάννη Τσολακίδη, στην επιμέλεια και την παρουσίαση, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Τελευταία εβδομάδα και προετοιμασίας για τις πανελλατικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε για αυτές λίγο περισσότερο. Μας τάραξαν και γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή την τόσο παράξενη γενιά και δύσκολες ηλικίες ούτως ή άλλως, αλλά και παράξενη γενιά, θα έλεγα, μεγάλωσε στις πιο σκληρές συνθήκες, μέσα σε πανδημίες, μέσα σε πολέμους, μέσα σε οικονομική κρίση. Τα πρώτα τους χρόνια είναι ίσως οι πιο μεταπολεμικά, οι πιο απεσιόδοξοι, οι πιο ταλαιπωρημένοι, η πιο ανασφαλής γενιά, και μάλλον χρειάζεται την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη από κάθε άποψη. Να πω με την ευκαιρία ότι έχει ανοίξει και τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης όλων των υποψηφίων από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω τι μπορούν να προσφέρουν αυτές, αλλά πάντως υπάρχει, και γι' αυτό σκέφτηκα ότι καλό είναι να σας το αναφέρω. Τώρα τι άλλο έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε, καλά, σίγουρα έχουμε και έναν Χρήστο Θηβαίο που θα ακούσουμε, ο οποίος κλείνει 30 χρόνια φέτος, 30 χρόνια στην δισκογραφική διαδρομή του. Με τις αδέσποτες μέρες έχει ξεκινήσει και τους συνείδης υπόπτους, το Λόλι και το Βασιλάτο, έτσι βασικούς συνεργάτες. Μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ ωραία και την εκπομπή που είχαμε κάνει τότε. Η πρώτη εκπομπή που είχαν κάνει τους είχε φέρει ο Άγγελος Φακιανάκης Θεσσαλονίκη και κάναμε μια εκπομπή στη Βόλτα. Και η συνείδηση ύποπτη ήταν απολαυστική στο χιούμορ, το αφοπλιστικό τους, στην απομυθοποίησή τους για το τι ξεκινάνε να κάνουν, και όμως τα κατάφεραν. Και νομίζω περισσότερο ο Θηβαίος, που με αυτήν την ιδιαίτερη χρειά, αυτό το δικό του απολύτω ηχόχρωμα και τις ωραίες ερμηνείες που έχει επιλέξει, κατάφερε να φτάσει 30 χρόνια μετά, να κάνει τη συναυλία του στις 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με πολύ μεγάλη καλή παρέα μαζί του. Είναι με τον Βασίλη Παπαγουσταντίνου, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Οδυσσέα Ιωάννου βέβαια, αλλά και εξαιρετικούς μουσικούς στην ορχήστρα. Αρκεί να σας πω ότι είναι ο Θήμιος Παπαδόπουλος στα πνευστά και τις ενορχιστρώσεις, αυτός ο βράχος, το θεμέλιο της ορχήστρας, κάθε ορχήστρας του Θάνου Μικρούτσικου. Λοιπόν, τηλεφωνική επικοινωνία δεν σας έδωσα, 2313-338-456. Με αποστολή μηνυμάτων, επίσης τα λέμε στο 54-160 η αποστολή, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και πάμε να ακούσουμε ημερολόγιο από Θηβαίο.

Από τον πρώτο δίσκο που είχαν οι Συνείδης Ύποπτοι, τις αδέσποτες μέρες στο ημερολόγιο που ακούσαμε. Σίγουρα μέσα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές συζητήσεις, κυριάρχησε το 79ο Φεστιβάλ Κανών, που έφτασε στο τέλος του με τις απονομές του το Σάββατο, στις 23 του μήνα. Το μεγάλο, το Χρυσό Φοίνικα τον πήρε ο Ρουμάνος σκηνοθέτης στις βραβεύσεις. Επίσης ήταν και ο Ρώσος, ο Μουγγίου είναι, ο Κρίστιαν Μουγγίου κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις βραβεύσεις στο μεγάλο βραβείο της Επιτροπής. Το δεύτερο σημαντικότερο του Φεστιβάλ Κανών και ο Ρώσος ο αυτοεξόριστος με το πολιτικό θρίλερ Μινόταυρος, ο Αντρέι Σβιάγκιντσεφ, ο οποίος βέβαια έκανε και τις σχετικές δηλώσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι και από τις δύο πλευρές ονειρεύονται να σταματήσουν επιτέλους οι σφαγές, μιλώντας για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και βέβαια τέχνη και πολιτική πάνε χέρι-χέρι, όσο και αν το αρνούνται κάποιοι. Μόνο που συχνά η διαχείριση της πολιτικής είναι μονομερής στις μεγάλες, ειδικά τις διεθνείς σκηνές των φεστιβάλ της τέχνης. Και αυτό φαίνεται με το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν πολύ δυσάρεστα τις διαμαρτυρίες για ό,τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Και υπάρχουν αρκετοί που διαμαρτύρονται γι' αυτό από τους καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα. Ή ακόμα και εκδιώκονται ή διώκονται οι δηλώσεις τους, αλλά εκδιώκονται και οι παρουσίες τους καμιά φορά από τα καλλιτεχνικά σαλόνια. Ενώ αντίθετα φιλοξενούνται, ειδικά στην Ευρώπη, με πάρα πολύ έτσι ευαισθησία και άνεση οι δηλώσεις εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της πολιτικής του Πούτιν στην Ουκρανία. Όχι ότι και εκεί δεν υπάρχει πόλεμος, όχι ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχουν σφαγές και δεν υπάρχει άδικο, αλλά δεν είναι δυνατόν να κρατάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή είναι η άποψη δική μου που εκφράζω μέσα από αυτή την εκπομπή. Κατά τα άλλα, το βραβείο της σκηνοθεσίας απονεμήθηκε 6,5 στο σκηνοθετικό δίδυμο από την Ισπανία Χαβιέ Αμβρός και Χαβιέ Κάλβο για τη δραματική ταινία «La Bola Negra». Ήταν αυτό που λέγαμε τις προάλλες, που χειροκροτήθηκε τόσο πολύ η Πενέλοπε Κρούζ, που έβαλε τα κλάματα έτσι, δάκρυσε και πολύ έτσι, συγκινημένη. Από 20 λεπτά την χειροκροτούσαν. Δεν είχε ξαναγίνει έτσι τόσο μεγάλη διάρκεια αποθέωσης, επιβράβησης, ενθουσιασμού για μια καλλιτέχνηδα, για μια ηθοποιό. Και το άλλο ίμιση του βραβείου σκηνοθεσίας δόθηκε στο δράμα εποχής Fatherland του Παύλ Παυλικόφσκι, που μας μετέφερε στα χρόνια της επιστροφής του συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνίστρια της Σάντρα Ούλερ. Παυλικόφσκι, γνωστός, όπως έχουν πει πολλές και πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφες από εδώ, το θυμίσω κι εγώ, από το Cold War, το ψυχρό πόλεμο, που ήταν μια αριστούργηματική ταινία πραγματικά. Και άλλο να σας πω για το Φεστιβάλ Κανών, ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, τις γαλλικές. Εκεί φάνηκε μέσα στις συζητήσεις που έγιναν στις Κάνες, φάνηκε και η μεγάλη πολιτική δίνη και η μεγάλη σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στον Μπολορέ, που πρόκειται για έναν πολυμηντιάρχη, θα μπορούσαμε να πούμε, Γάλλο ακροδεξιό. Τεράστια, 10 δις δολάρια πλησιάζει να έχει ο Γάλλος μεγιστάνας, και ο οποίος έχει τον έλεγχο του Canal Plus, έχει το CN News, έχει το Europe 1, τι άλλο έχει, έχει το Le Journal du Dimanche, έχει πάρα πολλά μέσα λοιπόν, και ως χρηματοδότης, ως ιδιοκτήτης του Canal Plus, είναι και χρηματοδότης των Studio Canal, είναι χρηματοδότης πολλών ευρωπαϊκών ταινιών και έχει και μια από τις ισχυρότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής στην Ευρώπη. Φαντάσου τώρα να είσαι και αυτός ο οποίος παράγει ταινίες και αυτός που τις διανύμει. Ποιες θα διανύμεις, προφανέστατα περισσότερες δικές σου. Λέγεται ότι ανάχωμα στις διαθέσεις του Μπολορέ,
στέγεται το Φεστιβάλ των Κανών, στέκονται οι ηθοποιοί, μάλιστα έκαναν και μία με Ζουλιέτ Μπινός και αρκετούς ακόμη ηθοποιούς, έκαναν μία παρέμβαση μέσα στο Φεστιβάλ, έκαναν μία διαμαρτυρία. Πληροφορίες που σας μεταφέρω δημοσιεύτηκαν σε αρκετά έντυπα του Παρασκευού Σαββατοκύριακου της παρασμένης εβδομάδας και σε sites. Εγώ κρατώ και στα χέρια μου μάλιστα το άρθρο που έχει γράψει η Ναταλή Χατζιαντωνίου

Ο παλιάς σκελιστής, λοιπόν, όπως μεταφράστηκε, αποδόθηκε στα ελληνικά καταρχήν από τον Σαββόπουλο. Το τραγούδι αυτό έχει και μια μεγάλη ιστορία. Του Ντίλαν, βέβαια, έγινε μεγάλη επιτυχία ως The Joker and the Thief στην εκτέλεση του Τζίμι Χέντριξ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά εδώ υπήρξαν πολλές δικές μας επανεκτελέσεις πέρα της πρώτης απόδοσης στα ελληνικά από τον Διονύση Σαββόπουλο, που έκανε και το Άγγελος Εξάγγελος επίσης του Ντίλαν, εξαιρετικά και τα δύο, αγαπήθηκαν πάρα πολύ πανελλαδικά. Επίσης τραγουδήθηκε και από Βασίλη Παπακοσταντίνου και από συγκροτήματα και από πολλούς, ο Παλιάτσος και ο Ληστής. Δεν σας είπα μια κουβέντα βέβαια για την υπόθεση της ταινίας Φιόρντ, αυτή είναι η ταινία που βραβεύτηκε έτσι, που πήρε το Χρυσό Φοίνικα δηλαδή, του Μουγγίου. Κερδίζει μάλιστα το δεύτερο Χρυσοφοίνικα μετά από εκείνο που το είχε απονεμηθεί το 2007 και η ταινία του 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Λοιπόν, η υπόθεση πρέπει να είναι πάρα πολύ. Αν έρθει δηλαδή η προβολή εδώ στους κινηματογράφους μας, νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτυχε και ευρείας εκτίμησης και στο φεστιβάλ, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αφορά την εγκατάσταση μιας οικογένειας, Νορβηγίδα η γυναίκα, αλλά Ρουμάνος ο σύζυγος, ο Μιχάη Γεωργίου, με τα 5 παιδιά τους, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στην Νορβηγία. Όμως έχουν πολύ έτσι θεοσεβούμενες χριστιανικές απόψεις, έχουν παλαιομοδίτικες αντιλήψεις, και κάποια στιγμή που βρίσκεται ένα από τα παιδιά τους με κάποιες εκδορές στο σωμά, η πρόνοια αμέσως, ξέρετε, το νορβηγικό αξιακό δίκαιο, το οικογενειακό, σε αυτά είναι ούτε ξυλιά στον ποπό δεν δίνεις. Σε φυλακή σε πάνε. Ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε τους παίρνουν τα παιδιά και προσπαθούν αυτό τώρα να καταρχήν να προσαρμοστούν βέβαια σε αυτό που ορίζει ο νόμος. Τα παίρνει πρόνοια μέχρι να διερευνηθεί η κατάσταση. Και μετά αποφασίζουν, λέει, να κινητοποιήσουν όμως ομοειδεάτες και συμπατριώτες για να υποστηρίξουν ότι δεν χρησιμοποιούν βία, δεν κακομεταχειρίζονται τα παιδιά τους, απλώς που και που έτσι είναι χρόνια και χρόνια

πούμε, τα έθιμά τους, για παραδειγματισμό, ρίχνουν και καμιά μικρή ξυλιά τα υπόλοιπα επί της οθόνης. Και έλεγα και πριν ότι η πολιτική και τέχνη πάνε χέρι-χέρι και σε κάθε μορφή τέχνης και ειδικά στα μεγάλα φεστιβάλ, παίζονται πολλά. Από Eurovision να ξεκινήσεις, που δεν είναι ακριβώς τι πολιτιστικό, ούτε καλλιτεχνικό. Είναι άλλη κατηγορία αυτό, δική του, από μόνη του, αυτό το ψυχολογικό, τέλος πάντων, show. Η 61η Biennale Βενετίας έχει επίσης τα δικά της, καθώς μετέχουν με περίπτερα και το Ισραήλ και η Ρωσία. Και εκεί να δεις τώρα διαμαρτυρίες που υπάρχουν, καθώς και ο Νετανιάχου, νομίζω και ο Πούτιν, διώκονται από διεθνή δικαστήρια, έτσι. Ειδικά ο Νετανιάχου ως εγκληματίας πολέμου. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχουν μέχρι και άρνηση εργασίας είχαν δηλώσει πάρα πολλοί υπάλληλοι στην Biennale της Βενετίας, ακριβώς για την παρουσία αυτών των περιπτέρων. Μετέχει και η Ελλάδα εκεί, με ένα περίπτερο με τις πουφοκολόνες του Ανδρέα Αγγελιδάκη. Περισσότερα για τα εικαστικά, φαντάζομαι, στις δικές του εκπομπές του Ανέση Γογάδης. Και εμείς αφήνουμε την Biennale, πάμε σε ένα τραγούδι ακόμη. Το Σφουγγαράκι θα ακούσουμε. Νομίζω είναι ένα έτσι πολύ καλό σε διάρκεια κομμάτι. Δημήτρης Μαρκατόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Παντελής Θεοχαρίδης στην ερμηνεία, για κλείσιμο και αυτού του μέρους της σημερινής μας εκπομπής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα με τις δικές ιστορίες, με τη δική της, το δικό της ταξίδι στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και σήμερα η βόλτα αυτή έχει τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής εγώ στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτή της εκπομπής. Είπα το τελευταίο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας να το δώσουμε σε μια τραγουδίστρια που κατά τη γνώμη μου υπήρξε μεταπολεμικά ίσως η καλύτερη που συνδύασε το λαϊκό και το λόγιο με έναν μοναδικό, πραγματικά μοναδικό δικό της τρόπο. Ο λόγος για τη Βίκη Μοσχολιού που γεννήθηκε Βασιλίκη, το ολόκληρο το όνομά της, γεννήθηκε 23 του Μάη του 1943 στη συνοικία του Κεραμικού στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς και αυτή νέα, 2005, 16 Αυγούστου τότε. Έχω την εντύπωση, έχω τη γνώμη ότι από τις κατοπινές, έτσι λίγο μετά από την Μοσχολιού που βγήκαν στο ελληνικό τραγούδι, μόνο η Αλεξίου μπορεί να σταθεί. Έχουμε πολλές και καλές, θα κάνω αυτό την μικρή παρατήρηση και μετά θα ακούσουμε τραγούδια της. Έχουμε πολλές και καλές τραγουδίστριες, άλλες πιο λαϊκές, άλλες του Μπελκάντο, άλλες πιο θεατρικές, άλλες πιο έντεχνες, πιο ψαγμένες ίσως στις σπουδές, άλλες πιο μπριόζες και ελκυστικές στο πάλκο ή τις μεγάλες σκηνές. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κοντράλτο της Μοσχολιού, αυτό το βιολεντσέλο των Δωριέων, βιολεντσέλο την είπε ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτό το τόσο αβίαστο συνέστημα που βγάζει, τη στιβαρή έτσι και τρυφερή συνάμα ερμηνεία που έχει, αυτό το μια φωνή με μεγάλη έκταση, με βαριά ηχητικότητα, με αυτή την μελαγχολική καμιά φορά βραχνή χρειά, ένα βελούδο και μέταλλο μαζί, αλλά όταν χρειαστεί είναι και κεφάτι, αυτό είναι που δεν έχει ξαναφανεί κατά τη γνώμη μου ως σήμερα.

όταν οι άνθρωποι έχουν συνέστημα τόσο έτσι, πηγαίο, δεν χρειάζονται καν τα πολλά τα γράμματα και τα σπουδαία τα γράμματα. Δεν ήταν μορφωμένοι, που λένε και πολλοί του σχολείου. 13 χρονών άρχισε να εργάζεται σε εργοστάσιο, ως κορδελιάστρα η δίκημο σχολείου. Εδώ βέβαια σε ένα τραγούδι όπου η στίχη του είναι πραγματικά μοναδική, του Μάνου Ελευθερίου και η μουσική του Γιάννη Σπανού, στο «Κάτω από τη Μαρκίζα». Είπα θα πω πολλά για να προλάβουμε να ακούσουμε 4-5 τραγούδια. Πάμε σε έναν άλλον μεγάλο της συνεργάτη, της έδωσε εξαιρετικά τραγούδια. Ο Ζαμπέτας κοντά στη Μοσχολιού, μαζί με τη Μοσχολιού μεταμορφωνόταν. Έκανε τα ξημερώματα αλλιώς, έκανε τα δειλινά αλλιώς, όλα τα έκανε να μοιάζουν αλλιώς.

Μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη όμως και εδώ επίσης εξαιρετική του Δημήτρη Χριστοδούλου, ποιητής, συγγραφέας και στιχουργός ο Χριστοδούλου. Θυμηθούμε ότι έχει κάνει εκπληκτικά τραγούδια με το Μίκη Θοδωράκη, το Βράχο Βράχο, το Γκαϊμό μου. Έχει κάνει το Μετανάστη, τον Γκαϊμό, το Παράπονο, εν πάση περιπτώσει. Με το Ζαμπέτα επίσης μεγάλη συνεργασία και σπουδαία τραγούδια. Η Μοσχολή όμως, γιατί για αυτήν είπαμε δύο λόγια και τραγούδια με δικές τις ερμηνείες ακούμε, είχε μια απίστευτη ικανότητα να τραγουδά και δύσκολα και λόγια τραγούδια και το έδειξε και με τον Ξαρχάκο και με τον Μαρκόπουλο αυτό. Να θυμηθούμε από τους μετανάστες με στίχους του Γιώργου Σκούρτη «Το μιλώ για τα παιδιά μου».

Και κάπως έτσι με αυτά τα 3-4 τραγούδια τελειώνει η μικρή αναφορά μνήμης στη δίκη μου σχολείου. Θα έχουμε ίσως εκτεταμένη παρουσία της σε ένα κύκλο που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και θα λέγεται μέσα σε αυτές τις εκπομπές της Βόλτας, θα λέγεται μικρά σημειώματα πια για μεγάλες φωνές. Θα αφήσουμε τους συνδέτες, θα πάμε στις φωνές. Η Μοσχολείου που ήταν από τις πρώτες ερμηνεύτριες που εγκατέλειψε νυχτερινά κέντρα, πήγε σε μπουάτ, στο ζυγό και στο ζουμ της πλάκας ας πούμε, τραγούδισε και Μούτσι πέρα από τους υπόλοιπους που ανέφερα, τραγούδισε και Χατζινάσιο, τραγούδισε και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο θέατρο Ολυμπιά, στο Παρίσι, σεμνότητα, απλότητα, μεγάλο ήθος, σπουδαία καρδιά και δύναμη ερμηνευτική είχε αυτή η ταπεινή κορδελιάστρα που έζησε στην Αγία Βαρβάρα τα πρώτα της παιδικά χρόνια. Και κάπου στα 1964 αγαπήθηκε πάρα πολύ, τραγουδώντας το «Χάθηκε το φεγγάρι», Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Νομίζω ότι πάει ακριβώς απευθείας μάλλον το μυαλό σας εκεί που ελπίζω ότι πηγαίνει όταν ακούτε έτσι τέτοια τραγούδια στη δική μου εκπομπή. Και το λέω αυτό γιατί έχει φτάσει η πρώτη Παρασκευή του μήνα αυτού και ως γνωστόν κάθε πρώτη Παρασκευή ή σχεδόν κάθε πρώτη Παρασκευή επιστρέφω σε αυτήν την σειρά εκπομπή που ξεκίνησα πριν από πολλά χρόνια πλέον για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία μπορεί να τα γνωρίσαμε στα ελληνικά, να έγιναν επιτυχίες στα ελληνικά, ωστόσο όμως επρόκειτο για διασκευές ξένων και πολλές φορές πολύ πολύ γνωστών τραγουδιών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση, Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και πάμε λοιπόν να βουτήξουμε έτσι βαθιά στην δεκαετία του 2000, κάπου εκεί στα μέσα είχαμε αφήσει την ιστορία την προηγούμενη φορά. Να σου αλλιώς Δέσποινα Ολυμπίου και Μιχάλης Χατζηγιάννης από το 2004, 12 χρόνια νωρίτερα, κάπου στην Νάπολη ο Ρομπέρτο Μουρόλο και η Μία Μαρτίνη, κανείς από τους δύο δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, είχαν κάνει σαν ντουέτο το original τραγούδι με τίτλο «Κουμέ».

Και όπως καταλαβαίνετε, θα ακούμε δίπλα-δίπλα τα τραγούδια, όπως κάνουμε και συνήθως, δηλαδή πρώτα το ελληνικό, μετά το original ξένο, από ποια χώρα και αν προέρχεται και σε όποια γλώσσα και αν έχει πρωτοτραγουδηθεί. Ίσως στην πορεία της εκπομπής αλλάξω μία φορά μόνο την σειρά. Θα δούμε ανάλογα πώς θα κυλήσει, αλλά τώρα εσείς μην νομίζετε ότι επειδή ξεκινήσαμε με Δέσποινα Ολυμπίου και Μιχάλη Χατζηγιάννη, ότι θα σοβαρευτώ έτσι εισαγωγικά στην συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να ακούσουμε αρκετά πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Δεν θα σας τα δώσω ωστόσο ακόμα, θα τα ξετυλίγω σιγά σιγά. Προς το παρόν θέλω να πάμε στους Chopin Rave, οι οποίοι τον τελευταίο τους full length δίσκο, παρότι είναι ακόμα εν ενεργεία συγκρότημα, το κυκλοφόρησαν το 2004, ήταν το Chopin Rave 3 CD και DVD μαζί. Εμείς θα τους ακούσουμε στο Ποιος Είμαι Εγώ, διασκευή στο Getting In Tune των Who.

Από το αριστουργηματικό Who's Next του 1971, το Getting in Tune από τους Who, το είχε γράψει ο Pete Townshend για μια ροκόπερα, για μια ακόμη ροκόπερα που ετοίμαζε και δεν ολοκλήρωσε ποτέ, το Lifehouse, ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για τον ίδιο στην πραγματικότητα, για το πώς προσπαθούσε τότε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δική του προσωπική ζωή και ηρεμία και στην περσόνα έτσι του rockstar που έσπαγε τα όργανα πάνω στη σκηνή, που έπρεπε να βγαίνει προς τα έξω. Και μιλάω τόσο για το τραγούδι που ακούσαμε και όχι για το επόμενο, γιατί στην πραγματικότητα θα ήθελα να το ακούσετε έτσι χωρίς καμία μα καμία προειδοποίηση.

Στέλιος Ρόκος και μια φωτιά στην άμμο, λοιπόν, δίσκος δικά μου πράγματα από το 2004, ένας από τους πολλούς, σχεδόν 20 πολύ επιτυχημένους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει ο Στέλιος Ρόκος, από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές γενικότερα τα τελευταία 40 χρόνια πλέον στην πραγματικότητα. Η ελληνική στίχη από τον Θάνο Παπανικολάου, και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε δεν είναι καν το τραγούδι ο καλλιτέχνης που δεν θα σκεφτόσασταν ποτέ ότι θα ακούσετε στην εκπομπή αυτή. Όσον αφορά την σημερινή λίστα, σας έχω υποσχεθεί, είπαμε πολλά για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά περήφανος για αυτή τη σειρά εκπομπών, αλλά και για την σημερινή πολύ, πολύ πιο συγκεκριμένα. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, πάμε να ακούσουμε και το original, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Mike Oldfield από το 1983, μαζί με τη Maggie Riley, στα φωνητικά πολύ πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, το Moonlight Shadow.

Και να λοιπόν που ήρθε η στιγμή να βάλω, να παίξω Σάκη Ρουβά στην εκπομπή αυτή μετά από τόσα χρόνια. Πέστης από τον δίσκο του Χρόνου Σταματάω του 2003, ένα κομμάτι που πολλοί από τους στίχους του ξεκινάνε με την προσφώνηση «Φίλε», μιλάει, εξομολογείται σε έναν φίλο του Σάκης Ρουβάς το τραγούδι αυτό, η ελληνική στίχη διαχειρός Άρη Δαβαράκη. Τώρα το «Φίλε» είναι, τουλάχιστον όσον αφορά τον ήχο, το πώς ακούγεται η λέξη, η ελληνική μεταφορά του τίτλου του original τραγουδιού που είναι «Feelings». Το «Feelings» έγινε «Φίλε». «Feelings», όπως λέμε, συναισθήματα. Δηλαδή από τον Μωρίς Αλμπέρτο, τον Βραζιλιάνο Μωρίς Αλμπέρτο ή Μαουρίτσιο Αλμπέρτο, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, σε μια τεράστια επιτυχία μάλιστα από τον πρώτο του δίσκο, του ντεμπούτου, του άλμπουμ από τη χρονιά του 1974. Τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Τον ακούμε στο «Feelings».

Κάπου εκεί λοιπόν στο 2003 εμφανίζεται δισκογραφικά στην Ελλάδα τον Τρίφωνο και μάλιστα εμφανίζεται με ένα CD single. Αν θυμάστε τι ήταν τα CD single, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ποτέ δεν έβγαλε νόημα, γιατί να βάλεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα τραγούδια σε ένα μέσο το οποίο χωράει από 80 λεπτά μουσικής. Τέλος πάντων, με ένα CD single με τον τίτλο «Καράβια μοιάζουν οι ψυχές» εμφανίζονται στη δισκογραφία του Τρίφωνο το 2003 και μέσα σε αυτό το CD single υπάρχει η δική τους εκτέλεση στο «Άγγελος Εξάγγελος», το οποίο βέβαια είχε πρωτοακουστεί 20 χρόνια πιο πριν και κάτι παραπάνω, το 72 από τον Σαββόπουλο. Ωστόσο, το original του ως γνωστόν είναι μέσα από τον δίσκο John Wesley Harding του Bob Dylan από το 1967 με τίτλο «The Wicked Messenger».

Και επειδή ωστόσο φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής αυτής και ενός ακόμα επεισοδίου αυτού του αφιερώματος, πρέπει να κορυφώσουμε και την σημερινή μας αφήγηση, πρέπει να κορυφώσουμε και τις σημερινές μουσικές επιλογές. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και δεν γίνεται να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαργαρίτη και τους Δρόμους του Πουθενά. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι μας πήρε ίσως και λίγο καιρό να καταλάβουμε ότι πρόκειται για διασκευή σε ένα τραγούδι ενός επίσης τεράστιου λαϊκού βάρδου της Ιρλανδίας, βέβαια, του Rory Gallagher.

Ένα τραγούδι το οποίο έχει ακουστεί τόσο πολύ και είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία χαρακτηρίζουν έναν καλλιτέχνη, έναν ερμηνευτή, ακριβώς επειδή έχει ακουστεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο, χωρίς απαραίτητα να συνοψίζουν την καριέρα ή ακόμα και το ύφος. Σίγουρα, ωστόσο, όταν σου έρχεται στο μυαλό ο Μαργαρίτης, καλώς ή κακώς σου έρχονται στο μυαλό και οι δρόμοι του πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν η πρόθεση πίσω από το τραγούδι, γιατί για να σας πω την αλήθεια, εστιάζοντας στο ρεφρέν βασικά κυρίως, γιατί εκεί καταλαβαίνουμε τη σύνδεση με τον Rory Gallagher και η διαδοχή των συγχορδιών, αλλά και οι βασικές μελωδίες είναι μελωδίες που μπορείς πολύ εύκολα να σκεφτείς και να τις καταγράψεις σε ένα τραγούδι. Όπως και να έχει, ωστόσο, είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι προέρχεται από το Tattooed Lady του Rory Gallagher, το οποίο θα το ακούσουμε κλείνοντας την εκπομπή από ζωντανή του ηχογράφηση, γιατί κακά τα ψέματα πάνω στη σκηνή ήταν εκεί που έλαμπε το άστρο του Rory ακόμα περισσότερο από ότι στο στούντιο. Κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, αλλά και ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της σειράς τραγουδιών με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Τα υπόλοιπα βέβαια μπορείτε να τα βρείτε, να τα ακούσετε on demand στην πλατφόρμα του Erteco, και θα κλείσω με την υπενθύμηση ότι αυτές οι συγκεκριμένες εκπομπές, αυτά τα συγκεκριμένα επεισόδια μεταδίδονται μία φορά μόνο κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Εμείς βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πολύ πιο σύντομα από τότε. Κανονικά θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση. Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Σήμερα είναι από τις εκπομπές που έχουμε live εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Μια μικρή ραδιοφωνική τζαζ συναυλία έχουμε οργανώσει, η οποία θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος και η Αγγελική Πιρέλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, όπως και ο Κώστας Σαβίδης που είναι στην ροή του ήχου στον 958. Και σήμερα έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο του 958 δύο μουσικούς της νεότερης σκηνής της τζαζ, μια σκηνής που ανθίζει συνέχεια και είναι πάρα πολύ παραγωγική, και είναι εδώ μαζί μου ο Γιώργος Πανταζόπουλος, τον οποίο θα ακούσουμε στο κοντραμπάσο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου τώρα.
0: Και είναι και ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τα καταφέραμε, παιδιά, και είστε. Να πούμε ότι φτάσατε μόλις από Αθήνα και έχετε έρθει, είστε δύο μουσικοί που μένετε στην Αθήνα. Όπως είπα, είστε δύο μουσικοί της νεότερης σκηνής της τζαζ, που έχει να δώσει πολλά αυτή η σκηνή. Και εσύ, Γιώργο, έχεις κυκλοφορήσει μόλις το πρώτο σου προσωπικό δίσκο. Είσαι κοντραμπασίστας, είσαι συνθέτης. Πώς λέγεται ο δίσκος σου?
1: Ο δίσκος λέγεται Some Things I've Never Told You. Το ηχογραφήσαμε το Δεκέμβριο. Εγώ, ο Αλέξανδρος, ο Λυκοθανάσης, που έχω δίπλα μου, και ο Παναγιώτης Θέμας, στοιχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Ο οποίος είναι στα τύμπανα.
1: Είναι στα τύμπανα, ακριβώς. Είναι ένα πιάνο τρίο, όπου είναι η πρώτη μου προσωπική δουλειά. Είναι ένα jazz πιάνο τρίο, έτσι μπορούμε να πούμε, με αρκετά mainstream jazz καταβολές. Και τα περισσότερα κομμάτια που ακούγονται είναι κομμάτια τα οποία γράφτηκαν κατά τη φοιτησή μου στην Κέρκυρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και έτσι ήθελα να δώσω και ένα φορό τιμής, ας πούμε, σε όλο αυτό.
0: Να πούμε ότι το πιάνο jazz trio, μιας και έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ πέρα, είναι από τις πιο γνωστές, από τα πιο δημοφιλή σχήματα στην jazz, σωστά?
1: Είναι, ναι, ένα από τα πιο, από τα ιστορικότερα φορμάτ, μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι, εντάξει,
0: άρα μιλάμε για κοντραμπάσο, πιάνο και τύμπανα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ αγαπήσαμε και την jazz μέσω των τρίων του Wynton Kelly, του Sonny Clark, του Bill Evans, νεότερων Brad Mehldau και πολλών ακόμα. Και γι' αυτό νομίζω, επειδή είχα πολύ στα αυτιά μου αυτή τη μουσική και αγάπη προς αυτό το φορμάτ και γενικότερα στη μουσική, ρε παιδί μου, αυτή θέλαμε έτσι να καταγράψουμε έτσι μια στιγμή, ας πούμε, με κάποια κομμάτια, κάποιες συνθέσεις.
0: Άρα εσύ έχεις σπουδάσει κοντραμπάσο, έχεις σπουδάσει και κλασικό κοντραμπάσο, φαντάζομαι, ή όχι, έχεις ξεκινήσει από τότε?
1: Είχα ξεκινήσει στο σχολείο, στο μουσικό, στον Άλυμο. Είχα πάρει κοντραμπάσο εν επιλογή, είχα κάνει κάποια μαθήματα κλασικού, αλλά κάπως κατευθείαν πήγα στο τζάζ, η αλήθεια είναι.
0: Έχω κάνει... Πώς έγινε αυτό?
1: Πήγα στο Ιόνιο. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε ο Τάσος ο Κάζαγλης, όπου έκανα κάποια μαθήματα μέσω Skype μαζί του, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλασικούς κοντραμπασίστες στην Ελλάδα, και κάπως έχουν περάσει περισσότεροι jazz κοντραμπασίστες στην Ελλάδα τα χέρια του. Βοηθάει πολύ στην τεχνική και στο γενικότερο στη μουσική, ας πούμε, αντιμετώπιση του οργάνου. Έκανα κάποια μαθήματα και με τον Τάσο, με βοήθησε πολύ, αλλά κάπως η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχω σπουδάσει και η ειδικότητά μου, σίγουρα δεν είμαι κλασικός κοντραμπασίστας, άσχετα αν έχω περάσει ρεπερτόριο κτλ. Η ειδίκευσή μου είναι στο τζαζ.
0: Άρα ουσιαστικά είχες όλα τα ερεθίσματα και στην Κέρκυρα που σπούδασες. Να πούμε ότι εδώ σήμερα είστε ντουέτο, δεν έχουμε τύμπανα, έχουμε μόνο κοντραμπάσο και πιάνο. Και ότι θα ακούσουμε κομμάτια, θα παρουσιάσουμε τον δίσκο Some Things I've Never Told You. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας το Coffee Break. Που είναι το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο, και θα τα ακούσουμε εδώ ζωντανά με τον Γιώργο Πανταζόπουλο στο κοντραμπάσο, ο οποίος έχει κάνει και τη σύνθεση, και Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο.

0: Ακούσαμε το Coffee Break ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958, μια σύνθεση του Γιώργου Βαλαζόπουλου, τον οποίο ακούμε στο κοντραμπάσο, είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοφωνικό θάλαμο. Ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης είναι στο πιάνο και ακούμε κομμάτια να παίζονται live από το πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Βαλαζόπουλου, Some Things I've Never Told You.
1: Ηχογραφήσαμε αυτό το δίσκο τον Απρίλιο του 2024, βασικά.
0: Okay.
1: Βγήκε.
0: Κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο.
1: Ναι, δηλαδή ήταν κοντά 2 χρόνια μετά, ας πούμε. Mm-hmm. Απλά λόγω ζωής, συνθήκων, καλά που δεν ξεχάστηκε κιόλας, βασικά. Γιατί κάπως προχωράει το πράγμα και μετά.
0: Και πού ηχογραφήθηκε ο δίσκος αυτός?
1: Στο Artrax, στην Αθήνα. Είναι στο ψυχικό ένα στούντιο του. Τον επιμελήθηκε ο Γιώργος Πρινιωτάκης. Mixing, mastering, ηχογράφηση.
0: Όπως είπαμε, μαζί με σας στον δίσκο και ως τρίο του Γιώργου Βαλαζόπουλου είναι και ο Παναγιώτης Θέμας στα τύμπανα. Και ηχογραφήθηκε αυτός ο δίσκος μία και έξω, όπως ξέρω.
1: Ναι, ήταν σε μια μέρα, κλείσαμε ένα τετράωρο στούντιο. Ο καθαρός χρόνος ήταν βέβαια πολύ λιγότερος μέχρι να στήσουμε και να κάνουμε. Και ήταν κάποια κομμάτια ηχογραφήθηκαν 2 φορές, κάποια κομμάτια ηχογραφήθηκαν 1 φορά, αλλά ήταν έτσι μία μέρα, ένα session, ας πούμε.
0: Και είναι δικές σου συνθέσεις όλες αυτές και κυκλοφορεί πλέον αυτός ο δίσκος και σε μορφή CD και σε φυσικό προϊόν από την Puzzle Music.
1: Από την Puzzle Music, ναι, τον Χρήστο Αλεξόπουλο. Και μαζί κυκλοφορήσαμε, βοήθησε πολύ γενικότερα στο distribution.
0: Πότε θα έγραψες τα κομμάτια αυτά, Γιώργο?
1: Νομίζω τα περισσότερα κομμάτια γράφτηκαν το καλοκαίρι του 23. Το καλοκαίρι του 23, δηλαδή το 80% των συνθέσεων, ας πούμε, μπορώ να πω. Και κάποια γράφτηκαν γενικά και πιο παλιά, ας πούμε, και το 22 γράφτηκαν κάποιες ενορχιστρώσεις, βασικά. Ήταν στο πλαίσιο, γιατί για να πάρεις πτυχίο στην Κέρκυρα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, κάποιες ενορχιστρώσεις και κάποιες, να γράψεις μουσική. Είναι προαπαιτούμενο, ας πούμε, αυτό. Και ήταν μια καλή ευκαιρία, γιατί δεν είναι ότι γεννήθηκα κι εγώ συνθέτηση, είχα κάποια. Απλά με βοήθησε αυτό έτσι να βάλω κάποιες ιδέες που είχα, ας πούμε, και να τις βάλω σε μια σειρά. Και επειδή νομίζω λειτουργώ και καλύτερα με deadlines, κάπως με βοήθησε να τα βάλω έτσι σε μια σειρά, ας πούμε. Και
0: να νομίζω όλοι λειτουργούμε έτσι. Ναι,
1: αυτό.
0: Καθηγητής του Κέρκυρα ποιος ήταν?
1: Μπάσο, επειδή ήμουν σταθερός, δεν υπήρχε. Δηλαδή, ο Ντίνος ο Μάνος ήταν όπου είχε πάρει σύμβαση προς το τέλος και με βοήθησε πολύ.
0: Ο Ντίνος ο Μάνος, να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κοντραμπασίστας εδώ της Θεσσαλονίκης και της κρατικής ορχήστρας και ασχολείται και με τη τζαζ. Έχει πλέον και αυτό στο δικό του δίσκο.
1: Φοβερός. Και έχουμε και τον μπάσο του σήμερα. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα ούτε να παίξουμε
0: σήμερα. Θα τον μπάσο.
1: Ναι. Μας έφερε κιόλας.
0: Εντάξει, τώρα λέμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή για την τζαζ σκηνή της Θεσσαλονίκης που είναι πολύ ενεργή και είναι ένας πυρήνας ανθρώπων που παίζουν και τους στηρίζουμε γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ καλή μουσική και έρχονται τώρα και μουσικοί από την Αθήνα και συμπληρώνουν αυτή την κοινότητα, μπλέκεται και Κέρκυρα μέσα σε όλο αυτό και δημιουργούνται έτσι όλη αυτή η τζαζ κοινότητα. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Night Ride.

0: Ακούσαμε το Night Right, ένα κομμάτι που είναι μια σύνθεση του Γιώργου Πανταζόπουλου, τον οποίο ακούμε εδώ στο κοντραμπάσο, και ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης είναι στο πιάνο. Αλέξανδρε, πώς γνωρίζεσαι, πόσο καιρό παίζεις με τον Γιώργο? Ήσταν συμφοιτητές στην Κερκύρα.
1: Ναι, ήμασταν και στο ίδιο σχολείο. Γυμνάσιο λέει, και άλλα δεν παίζαμε από τότε. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, ναι.
0: Άρα γνωρίζεσαι από μικρή.

0: Okay. Οπότε, συνεχίσατε μαζί στην Κέρκυρα ως συμφοιτητές. Και τώρα βρίσκεσαι να παίζεις τις συνθέσεις του Γιώργου, άρα γνωρίζεστε πολύ καλά και επικοινωνείτε και μουσικά. Στην Κέρκυρα έκανες και εσύ τζαζ με τον Γιώργο Κοτροφούρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος είναι σημείο αναφοράς στο τζαζ πιάνο.
1: Ναι, γενικότερα για την τζαζ στην Ελλάδα. Mm. Σίγουρα για όσους έχουμε εμπειρία με την Κέρκυρα. Καλά, προσωπικά και στους δυο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Είμαι ο δασκαλός μου στο πιάνο για πολύ καιρό. Mm-hmm.
0: Και τώρα παίζεις στην Αθήνα. Παίζεις μουσική, παίζεις σε διάφορα σχήματα. Πώς το εξελίσσεις αυτό στο πιάνο?
1: Τώρα έχω έρθει για λίγο και παίζω μόνο στο σημείο του Γιώργου, αλήθεια είναι. Οπότε...
0: Α, okay. Και ήρθατε λοιπόν εδώ για να παρουσιάσετε αυτό τον δίσκο, εκτός από εδώ, από το ραδιόφωνο που σας ακούμε, Γιώργο. Είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί αυτός ο δίσκος που αύριο.
2: Αύριο στον Ορατό παίζουμε. Mm-hmm. Γενικά γίνεται να κάνουμε ένα residence στον Ορατό αυτές τις μέρες.
0: Να πούμε για αύριο που θα είναι η παρουσίαση του, ναι, Something's I've Never Told You. Γιώργος Παδαζόπουλος κοντραμπάς, ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης πιάνο, ο Μακατσέλος θα παίξει τύμπανα. Οπότε θα παιχτούν αύριο αυτά τα κομμάτια.
2: Ακριβώς.
0: Και με τη σειρά. Θα παίξετε και άλλα πράγματα ή μόνο το δίσκο?
2: Θα παίξουμε σίγουρα και άλλα πράγματα, ναι.
0: Ωραία. Και από όσο ξέρω κάτι ετοιμάζεται και σήμερα στον Ορατό.
2: Ναι, σήμερα έχω έρθει για τρία live. Το ένα είναι το σημερινό με του σαξοφωνίστα Diego Rivera.
0: Πολύ καλός μουσικός. Έχει ξανάρθει, έχει παίξει εδώ.
2: Ναι, εγώ θα έχω την τιμή, πρώτη φορά θα παίξουμε. Και εγώ ανυπομονώ, ας πούμε, να έστειλε τη μουσική του και ήμουν πω, τι ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Όπου είναι ο Δημήτρης Αγγελάκης στο βιβράφωνο.
2: Ναι, και ο Κλουτζός, ο Γιώργος.
0: Ο Κλουτζός και εσύ κοντραπάσου, ναι. Είστε τέσσερα άτομα. Οπότε θα γίνει σήμερα, mm-hmm, με τον πολύ καλό αυτό σαξοφωνίστα. Αύριο θα γίνει παρουσίαση του δίσκου σου πάλι στον Ορατό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τη Δευτέρα είναι το τελευταίο τζαμ του καλοκαιριού.
0: Που είναι αυτά τα τζαμ που διοργανώνει ο Αλέξανδρος ο Μακατσέλος, mm-hmm, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται στον Ορατό. Πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή. Αξίζει κάποιος να περάσει να ακούσει τι γίνεται εκεί τις Δευτέρες. Έστω και την τελευταία αυτή Δευτέρα που θα κλείσει, yeah, η σεζόν. Επόμενο κομμάτι λοιπόν του δίσκου που θα ακούσουμε ζωντανά είναι το Lucy, A Summer Love Story. Θες να μας πεις για αυτό το τίτλο?
2: Ναι, δεν είναι τόσο juicy όσο ακούγεται. Lucy ήταν... Τέλος πάντων, μια γάτα ονομάζεται Λούση, πλέον δεν την έχω στην κατοχή μου. Mm. Ήταν έτσι από κοινού το γατί, ας πούμε. Και κάπως ήταν, αποκτήθηκε, ας πούμε, έτσι το βρέθηκε στο δρόμο και το πήραμε σπίτι έτσι το καλοκαίρι και αυτός ήταν ο τίτλος. Λούση είναι ένα γατί.
0: Τέλεια. Άρα, Λούση, a summer love story.

0: Ακούμε τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση live να παίζει πιάνο και τον Γιώργο Παδαζόπουλο στο κοντραμπάσο. Lucy, A Summer Love Story είναι το κομμάτι που ακούσαμε μόλις ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958. Lucy, όπως είπαμε, είναι μια αγαπημένη γάτα και αγαπάμε πολύ αυτά τα ζωάκια. Θα παίξουμε κατευθείαν το επόμενο κομμάτι για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Το οποίο, ποιο είναι, Γιώργο, In the End?
1: Είναι μια μπαλάντα, λέγεται In the End It's All Worth It.
0: Ξέρεις, εγώ κάνω τη σκέψη τώρα ότι, ξέρεις, τελικά αυτό με το που ξεκινήσατε να παίζετε, ξαφνικά, ξέρεις, ηρέμησαν όλα και είμαστε όλοι και τα παιδιά μέσα που κάνουν τον ήχο τόσο προσιλωμένοι σε εσάς και τόσο ήρεμοι και ωραίοι, γιατί, ξέρεις, μετά από μια πολλή μέρα που τρέχαμε όλοι και εσείς να έρθετε εδώ πέρα και με όλα τα πρακτικά που ήταν λίγο δύσκολο και ζορισμένο όλο αυτό που έγινε, τελικά με το που ξεκινήσατε να παίζετε, αυτό είναι τελικά που αξίζει.
1: Ναι, ναι, και εμείς νιώθουμε πολύ ωραία που είμαστε εδώ.

0: Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του 958 και ακούμε live πάρα πολύ ωραία μουσική από τον Γιώργο Πανταζόπουλο που είναι στο κοντραμπάσο και τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση που είναι στο πιάνο. Να πούμε ότι η Αγγελική Πυρέλου και ο Περικλής Γλυκόπουλος ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε. Γιώργο, εσύ πώς είπαμε μένεις στην Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί με την jazz σκηνή, με τους μουσικούς που παίζουν jazz, μιας και μιλάμε τώρα για μουσική που είναι οργανική, που δεν έχει στίχους, που ενδεχομένως να είναι λίγο πιο δύσκολη για ακρόαση, υπάρχουν χώροι, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, πώς είναι?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από αυτό που μπορεί η σκηνή να αντιμετωπίσει, ανάλογα δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι και υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί, το επίπεδο γενικά είναι πολύ ψηλό.
0: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι, και συνεχώς βγαίνουν μουσικοί, συνεχώς βγαίνουν παιδιά, συνεχώς βγαίνουν άτομα.
0: Βοηθάει και τα, και τα πανεπιστήμια σε αυτό.
1: Βοηθάνε τα πανεπιστήμια, βοηθάει το ίντερνετ, ξέρω, τα πάντα. Θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος, σίγουρα υπάρχει κίνηση και υπάρχει κόσμος να παίξει και αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το jazz γενικότερα στην Ελλάδα και είναι λογικό αν το σκεφτείς, ρε παιδί μου, γιατί τα βιώματά μας και οι μουσικές μας καταβολές, θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, ο κόσμος, η μάζα, είναι δύσκολο να κάνει ένα κλικ, ας πούμε. Κατά τα άλλα, εντάξει, γίνεται προσπάθεια. Και εμείς, νομίζω, είμαστε πολύ ανοιχτοί. Δεν είναι ότι και εγώ παίζω άλλα είδη. Προχθές ήμουν, ας πούμε, στο... Και ο Αλέξανδρος μαζί είχαμε πάει στο θέατρο Δώρα Στράτου που έπαιζα Σοφιλάη, στο Τσαντέ, στο Σταύρο.
0: Α, ήσασταν μαζί με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι ωραία συναυλία αυτή.
1: Ναι, Σταύρος είμαστε και φίλοι πολύ. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κόσμος, γιατί είναι και πολύ περισσότερο κοντινό στις καταβολές μας. Δηλαδή, και εγώ ένιωθα ερεθίσματα κοντά. Δηλαδή, είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, τα τραγούδια πάντα είναι πιο κοντά στα αυτιά των ακροατών, που και πάλι τα παιδιά και η Σοφιλάη και ο Κωστής, από όσο ξέρω, που είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν έχουν μαζικό ακροατήριο, δηλαδή είναι πιο περιορισμένα.
1: Είναι στο πιο alternative, σίγουρα, δεν είναι...
0: Εσύ παρουσίασες τον δίσκο.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι, παιδί μου, ότι το alternative, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι αυτό, ενώ, ας πούμε, το alternative, ας πούμε, στην Αμερική είναι η jazz, μπορεί, ας πούμε. Ή κάπως έτσι το πήγαινα στο μυαλό μου, ότι, ρε παιδί μου, είμαστε σε μια χώρα που είναι πολύ φυσιολογικό, να υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταβολές και πολύ διαφορετικά roots, ρε παιδί μου.
0: Πώς παίζεις και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που γράφεις, που συνθέτεις, πώς μπορείς να το χαρεί, είναι στα πρότυπα του πιάνο jazz trio, γιατί υπάρχει και μια τάση στη jazz τώρα τελευταία από πολλούς, μιας και το είπες, να βάζουν και πιο παραδοσιακά στοιχεία και πιο παραδοσιακά όργανα. Εσύ επιμένεις αυτό το κοντραμπάσο πιάνο τύμπανα που είναι το πιο κλασικό, ας πούμε, jazz?
1: Ναι, μ' αρέσει. Ακούω πράγματα τα οποία μου αρέσουν, ας πούμε, και που έχουν πιο μεσογειακά στοιχεία. Και, εντάξει, αυτό που έχουμε γράψει θεωρώ ότι είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε κάποιες πιο ίσως παραδοσιακές καταβολές, ίσως και 70 στοιχεία, γενικά στο πιο αμερικάνικο background. Θεωρώ όμως ότι έχουν, θέλοντας και μία, έχουν μπλέξει πολλές μουσικές μέσα. Δηλαδή, και το επόμενο κομμάτι είναι...
0: Το οποίο θέλω να τα ακούσουμε, μου αρέσει πολύ. It all started here.
1: Τέλεια.

0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ντουέτο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, από τις πολύ ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές και συναυλίες. Και έλεγε στην αρχή Γιώργο Πανταζόπουλο, ακόμα στο κοντραμπάσο και στη συνθέση των κομματιών από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, έλεγε ότι τα γράψατε και τα ηχογραφήσατε με τη μία όλα αυτά πριν 2 χρόνια στο στούντιο. Και καταλαβαίνουμε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται δεύτερη φορά σε τίποτα. Είστε 2 πάρα πολύ καλή μουσική. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αλέξανδρε Λυκοθανάση, που σε ακούσαμε στο πιάνο, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Γιώργο, να πούμε λίγο εντάχει ποια είναι τα σχέδια σου από εδώ και πέρα, τα μουσικά.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι θέλω να ξεκουραστώ λίγο. Έχω κάποια φεστιβάλ μπροστά μου και με τον Δημήτρη Αγγελάκη θα παίξουμε σε ένα φεστιβάλ στην Κύπρο, το δικό του project. Και έχουμε ένα παρουσίαση του δίσκου πάλι στην Τίνο, στο φεστιβάλ. Και μετά είναι τα live. Θέλω λίγο να κάτσω να κάνω λίγο ανασύνταξη, γιατί είμαι σε μια φάση που σκέφτομαι και το εξωτερικό γενικότερα.
0: Να ξαναπούμε ότι ο δίσκος αυτός θα παρουσιαστεί αύριο live στον Ορατό. Αύριο το βράδυ θα είστε οι δυο σας με τον Αλεξάνδρο Μακατσέλο στα Τύμπανα. Σήμερα το βράδυ στον Ορατό έχει επίσης ένα πολύ ωραίο live με τον Diego Rivera στο σαξόφωνο, που θα είσαι και εσείς στο κοντραπάσο, και ο Δημήτρης Αγγελάκης στο βιμπράφωνο. Πολύ ωραία live είναι αυτά που συμβαίνουν στην πόλη για όποιον θέλει να τα αναζητήσει. Πολύ ωραίοι δίσκοι είναι αυτοί που ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν σήμερα εδώ. Αγγελική Μπρελού, Περικλής Κλιμικόπουλος ρύθμισαν και φρόντισαν τον ήχο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι από το CD. Θα ακούσουμε τώρα το Nature Boys, όπου ακούμε solo μπάσο από τον Γιώργο Πανταζόπουλο. Το νούμερο 3 είναι, το λέω μέσα στα παιδιά. Θα ακούσουμε και κάτι χογραφημένο από το CD για όσο προλαβαίνουμε. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

ένας δείπνος μυστικός. Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 19 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης, ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1856 γεννιέται ο Αλφρέντο Καταλάνι, Ιταλός συνθέτης της όπερας, γνωστός κυρίως για τις όπερες του Λόρελάι και Λαβάλι. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόουλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με το δικό μας Τζον Κασαβέτης. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου παντρεύτηκε» του Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1972 γεννιέται ο ηθοποιός Ζαν Ντιζαρντέν, βραβευμένος με Όσκαρ για τη βουβή ταινία του 2011 «The Artist», ενώ η ερμηνεία του αυτή του χάρισε βραβείο και στις Κάνες. Είναι ο πρώτος Γάλλος ηθοποιός που πήρε Όσκαρ. Το 1806 πεθαίνει ο κληρικός Ευγένιος Βούλγαρης, από τους κύριους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο σκοτσέζος συγγραφέας James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας, είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 1970 η Diana Ross έκανε εντυπωσιακή solo πρεμιέρα με το ομώνυμο άλμπουμ Diana Ross, που ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή των charts, και το 1973 έκανε πρεμιέρα στο Royal Court του Λονδίνου το The Rocky Horror Show, το θεατρικό musical που έμελε να γίνει σύμβολο της cult κουλτούρας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: life, I love you more.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλο και κάποιο πρόσωπο θα υπάρχει στη ζωή σας ώστε να αφιερώσετε αυτό το τραγούδι, το οποίο νομίζω πως αυτή η διασκευή από τον Τζόνι Κας είναι καλύτερη και από το πρωτότυπο. Φάνη, τι λες και εσύ? Συμφωνεί ο Φάνης, όλο και κάπου θα έχει να το αφιερώσει. Θα μπορούμε να πούμε και ονόματα, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε εδώ, όλοι για κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, σε ένα πρωινό που, εν πάση περιπτώσει, αν κοιτάξει κανείς τον ουρανό στο βάθος, θυμάται εκείνη την εξαιρετική φράση από τον Σέξπιρ, η οποία γίνεται τίτλο σε ένα συνταρακτικό μυθιστόρημα ενηλικίωσης του Ρέι Μπράντμπερι. Κάτι κολλασμένο έρχεται προς τα δω και πραγματικά ελπίζω να μην έρχεται, διότι χθες μιλούσαμε για συμφωνίες, για ειρήνες, για στενά που ανοίγουν και που πράγματι αυτή τη στιγμή μοιάζει να ανοίγουν σταδιακά, έτσι. Δεν είναι μπάτε σκυλία, λέστε. Περιμένετε, διότι μοιάζουν τα πράγματα κάπως να μπλοκάρουν, καθώς ο J.D. Vance πρωί-πρωί με ξεκινά στη μέρα σου με τον J.D. Vance. Ειλικρινά δεν έχω χειρότερη, μάλλον έχω. Τον πρόεδρό του, ο J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι του στην Ελβετία, όπως ξέρετε. Θα υπήρχε μια συνάντηση στη Γενέβη προκειμένου να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα, τέλος πάντων αυτού του μνημονίου, όπως το έχουν αποκαλέσει, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η συμφωνία πάει στον κάλαθο των αχρήστων? Ότι επειδή υπήρχε μια υπογραφή στις Βερσαλίες ότι okay, πάνω σε αυτό θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα, διότι και ο ίδιος ο Μακρόν είπε ότι αισθάνομαι και νιώθω επιφυλακτικός απέναντι στο επόμενο διάστημα. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα, πως μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Έχει να κάνει με τη ζωή μας. Με τη ζωή μας, και μέσα σε αυτό εδώ το πλαίσιο θα μπορέσετε να βρείτε σήμερα πάρα πολλά κείμενα στον τύπο και τον ξένο, αλλά ίσως και κάποια λίγα και στον ελληνικό, για το ποιος κερδίζει και τι χάνει, αν κάποιος κερδίζει, μπορεί και κάποιος να κερδίζει, και βεβαίως τι χάνει αυτός που στα αλήθεια χάνει. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέμε, ο χαμένος δεν τα παίρνει όλα, συνήθως ο κερδισμένος τα παίρνει όλα, συνεπώς ό,τι άλλο και αν έχετε ακούσει, είναι fake news. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι ψεύτικη είδηση, δεν είναι αληθινή. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 9:30, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Φάνης Λιάκος, μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, έχω ένα φίλο ο οποίος έχει πάθος με τα καινούργια τραγούδια και λέω αν έρθεις να ψωνίσεις από το δικό μας το μαγαζί, έχεις έρθει σε λάθος μαγαζί, διότι ξέρετε καμιά φορά και τα πρωινά προγράμματα χρειάζονται όλα εκείνα τα οποία έτσι τα θες να κυλούν στις φλέβες σου και να είναι έτσι και κάπως γνωστά. Δεν ξέρω τι λέει ο Φάνης γι' αυτό, σήμερα θα έχει ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα, βέβαια. Παρατηρεί μία φίλη, ο Φάνης λέει δεν είπε όνομα που είναι αφιερωμένο. Το τέλος πάντων από όλους τους φίλους και τους εραστές, πιο πολύ αγαπώ εσένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο στίχος, γιατί βάζει στο κάδρο και άλλους ανθρώπους, έτσι. Στη ζωή μας έχουμε αγαπήσει διάφορα άτομα, αλλά βεβαίως μπορούμε να έχουμε αδυναμία σε ένα. Και μάλιστα προχθές σε ένα πανηλήθιο ρίλ, και εγώ τι πάω και βλέπω και πετάω τον πολύτιμο χρόνο μου, ήταν ένας κάτι σαν ψή. Ξέρω και εγώ δεν πολύ κατάλαβα και λέει αν μπεις μέσα σε ένα δωμάτιο όπου είναι γεμάτο από τα πρόσωπα της ζωής σου, εσύ ποιο θα κοίταζες πρώτον? Άκου τώρα ερώτηση. Πού να ξέρω αγάπη μου γλυκιά, δηλαδή τη μια μέρα μπορεί να διάλεγες έναν, την άλλη μέρα κάποιο άλλο πρόσωπο. Τέλος πάντων, αν και δεν αποκλείεται κάποιος να επιλέγει το ένα και μοναδικό. Είμαστε εδώ πάντως και συνεχίζουμε όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Και έλεγα λοιπόν για το φίλο που θέλει τα καινούργια, ορίστε. Πιο καινούργιο δεν γίνεται. Προχθεσινός, Johnny Marr, χωρίς να είναι το αριστούργημα, χωρίς να πηγαίνει παρακάτω ας πούμε τη μουσική του γλώσσα, που εδώ που τα λέμε πού να την πάει ο Johnny Marr, που και αν δεν την πήγε εκείνη τη μουσική γλώσσα όταν έπρεπε και στον καιρό του πολύ πολύ κάτω, είναι ένα τραγούδι το οποίο το spin ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα και εννοείται ότι μπαίνει μέσα στις λίστες της εκπομπής και θα το ακούμε συχνά. Είμαστε εδώ λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ που μερικές φορές τα site και τα portal ενημέρωσης διακινούν ένα παλαιότερο υλικό. Έτσι λοιπόν πέφτω πάνω στην συνέντευξη που είχε δώσει το 24 στη Life ο Γιάννης Παλαβός. Αγαπώ πάρα πολύ τη λογοτεχνία του Γιάννη Παλαβού και τον συμπαθώ αδιανόητα πολύ και ως άτομο. Δεν τον ξέρω πολύ καλά, τέλος πάντων τον ξέρω λίγο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία του και έχει έτσι και καιρό να εμφανιστεί. Έτσι και αλλιώς εξομολογείται και στην συνέντευξη αυτή ότι γράφει δύσκολα και ότι γράφει με το σταγονόμετρο και ότι ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να ακολουθήσει εκείνη τη φράση του Σεφέρη στα ημερολόγια του, την διάσημη φράση, την οποία την καταναλώνουν συγγραφείς και ποιητές τρεις φορές τη μέρα σαν αντιβίωση, την έχουν γραμμένη ας πούμε παντού στο σπίτι τους, ότι κάθε μέρα θα γράψω κάτι, έστω και μία ράδα, μόνο για να κρατηθώ στην επιφάνεια, δεν μπορώ. Τον καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Μπρεκουλάκης, ο οποίος κάνει τη συνέντευξη με τον Παλαβό, τον ρωτά αν έχει μεγάλη διαφορά το γράφω για μένα ή το γράφω για τους άλλους και εσύ για ποιον γράφεις. Είναι μια ερώτηση η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει απάντηση και του το λέει και ο Παλαβός. Γράφω, λέει, για μένα, αν και αυτές τις ερωτήσεις είναι πολύ δύσκολο να τις απαντήσεις, και ακούστε τι λέει για να μην πέσουμε με τα μούτρα στο J.D. Vance πρωί-πρωί. Να κρατήσουμε και λίγο Παλαβό, διότι χωρίς Παλαβούς δεν πηγαίνεις παρακάτω κάτω στη ζωή σου και δεν βγαίνει η μέρα σου με τίποτα. Γράφεις, λέει ο Γιάννης Παλαβός, για να διατηρήσεις μια ισορροπία, γιατί η εσωτερική σου ισορροπία είναι επισφαλής, γιατί ως προσωπικότητα είσαι επικλινής, υπογωνία, και κάποια στιγμή αυτή η γωνία αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη και χρειάζεται αντιστήριγμα. Αυτό μπορείς να το κάνεις με πολλούς τρόπους, πίνοντας καφέ με ένα φίλο, πηγαίνοντας στο γήπεδο αν είσαι οπαδός, μιλώντας με τον σύντροφό σου, διαβάζοντας, μεταφράζοντας και με το πιο δύσκολο για μένα τρόπο, δηλαδή το γράψιμο. Αλλά είναι και γοητευτικό. Πώς το λέει ο Σαββόπουλος το «με το κραγιόν σε ένα χαρτάκι, στο αιώνιο δράμα να επέβαινα, πιο ξυγημένα να παιχτεί». Γράφεις ένα διήγημα για να παιχτεί λίγο πιο ξυγημένα το δράμα, στη σελίδα φυσικά, όχι στη ζωή. Στη ζωή δεν γίνεται.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι Παρασκευή και ακούστε κάτι στο οποίο έπεσα σήμερα πρωί-πρωί. Είναι μια είδηση η οποία διακινείται τέλος πάντων από χθες αργά το βράδυ. Υπάρχουν τόποι οι οποίοι δίνουν μάχες για να μπουν τα μνημεία τους στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Και αυτό έχουν και το περηφανεύονται, έτσι γίνεται κομμάτι της ταυτότητάς τους, γιατί η σφραγίδα της UNESCO σε κάνει πιο ελκυστικό, σου δίνει ορατότητα, είσαι και εσύ ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης παγκόσμιας κληρονομιάς και αυτό δεν είναι επεξεγέλασε. Πλην όμως δεν το θέλουν πια όλοι. Υπήρχαν κάποιοι που μπήκαν στη λίστα με τα μνημεία, τόποι που διαθέτουν μνημεία που μπήκαν στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και τώρα θέλουν να βγουν διότι υποστηρίζουν ότι το τίμημα είναι μεγαλύτερο από τα ωφέλη. Και βλέπω μία περιοχή η οποία βρίσκεται στη Σλοβακία, είναι το Vlokolinets. Βουνά στην κεντρική Σλοβακία, είναι ένα μικρό χωριό, 20 μόνιμοι κάτοικοι. 45 πολύχρωμα ξύλινα σπίτια που μοιάζουν να έχει βγει από παραμύθι. Χρειάζεται να συνεχίζω? Είναι η χαρά του Instagrammer. Πάμε να φωτογραφηθούμε στο χωριό των 20 κατοίκων. Πλην όμως, όταν είστε σε μια κοινότητα 20 άτομα και έρχονται και εγώ δεν ξέρω εγώ πόσοι για να σε κάνουν story στο Instagram, εντάξει. Το χωριό εντάσσεται στη λίστα της UNESCO το 1993 χάρη σε αυτή τη μοναδική λαϊκή αρχιτεκτονική. Προσελκύει περισσότερους από 100.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Θα σας πω όμως και κάτι, γιατί έχει κάνει ένα μεγάλο ρεπορτάζ στο BBC γύρω από αυτό, γιατί δεν θέλουμε άλλο, δεν τους θέλουμε πια, διότι μας έχουν τρελάνει οι τουρίστες. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το χωριό το αγνοούσα και το έμαθα τώρα, επειδή θέλουν να διαγραφούν, γιατί δεν θέλουν τον κόσμο. Τώρα που γίνεται περισσότερο γνωστοί, όχι τώρα θα έρθουμε κι εμείς. Πάντως, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, ο τρόπος με τον οποίο η λίστα αυτή δίνει σε σημεία του κόσμου μια ορατότητα που ενδεχομένως δεν την είχαν και με όλη αυτή τη λύσα που υπάρχει για το ταξίδι, πόσο μάλλον ένα ψαγμένο ταξίδι, να πάμε κάπου που δεν πάνε οι άλλοι, διότι τι να το κάνεις ας πούμε να πας να φωτογραφηθείς, ξέρω εγώ, που να σας πω, στο Trafalgar Square που έχει πάει το σύμπαν, ή να φωτογραφηθείς ή να κάνεις μια selfie με την Τζοκόντα μέσα στο Λούβρο, κάτι ακούω στα αυτιά μου, διότι όπως ξέρετε η Μίζαν Ντάρκ και ακούω διάφορες φωνές, διότι ο κόσμος περνάει, ο κόσμος μπαίνει, ο κόσμος βγαίνει, μου μιλάει στα ακουστικά. Το ζήτημα είναι να πας στους λεγόμενους μυστικούς τόπους. Πλην όμως, πολύ φοβάμαι που σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν πλέον τόποι μυστικοί. Η τουριστική ανάπτυξη έχει φέρει προβλήματα

σημαντικές για ολόκληρη την ανθρωπότητα, γιατί η UNESCO δεν τα βάζει στη λίστα τα μνημεία για τουριστική χρήση. Τα βάζει στη λίστα, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μοιάζει να το ξεχνάμε. Τα βάζει στη λίστα ως μνημεία τα οποία τα παραλάβαμε από τους προηγούμενους και επειδή ακριβώς είναι μνημεία μιας παγκόσμιας κληρονομιάς, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μας ανήκουν, ανήκουν σε όλους. Είμαστε υποχρεωμένοι, είναι καθήκον μας να τα δώσουμε στους επόμενους. Αυτό το νόημα έχει η λίστα αυτή της UNESCO, πλην όμως όπως καταλαβαίνετε στην εποχή μας τα πράγματα γίνονται πολύ μπερδεμένα και βεβαίως η αναγνώριση αυτή συχνά μπερδεύεται με το τουριστικό προϊόν, οδηγώντας σε φαινόμενα υπερτουρισμού, σε τοπικές κοινωνίες που δεν μπορούν να τα αντέξουν.

ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε διάφορες ειδήσεις, όχι ιδιαιτέρως ευχάριστες, και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον καιρό. Πάντως λέει οι αστάθειες θα περιοριστούν, αν και θα φυσάει στο Αιγαίο, τέλος πάντων στη θάλασσα θα έχει αέριδες. Τώρα εσείς θέλετε να πάτε για μπάνιο, μέδουσες, λαγοκέφαλοι και λίγο κύριε το ψύγμα επιθυμίας για τη θάλασσα που μας απέμεινε, έρχεται τσούκο λαγοκέφαλος, κάθε τρεις και λίγο βλέπω είδηση με τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει γιατί την έχω αναζητήσει με πάθος την είδηση αυτή, προκειμένου να σκανάρω το λαγοκέφαλο, να δούμε πώς μοιάζει ρε παιδί μου, που τον έχουμε δει πολλές φορές, χάλια είναι ο καημένος ο λαγοκέφαλος, αλλά δεν μας πειράζει να πλέει στα νερά, μακριά από μας να είναι, εμείς να μην συγχρονιζόμαστε, δεν έχουμε καμιά δουλειά με την άγρια ζωή, διότι όπως ξέρετε ο λαγοκέφαλος, όλα του τα σπλάχνα υπάρχουν τοξίνες, συνεπώς δεν είναι βρόσιμος, και οι μέδουσες, τέλος πάντων η θάλασσα είναι πάντα ένα ζητούμενο. Έτσι λοιπόν θα έχει αέριδες, οπότε μπορεί κανείς να κάτσει στο σπιτάκι του και να κάνει άλλα ψυχοφέλιμα πράγματα. Θα πρέπει να περιμένουμε βεβαίως λίγο για την καινούργια ταινία του Άρον Σόρκιν, το Social Rigonic, το οποίο έρχεται και μεταφέρει την ιστορία που άνοιξε το The Social Network το 10-17 χρόνια μετά. Θέλω να πω ότι θεωρώ πως είναι ένα θέμα πραγματικά φλέγων, εξαιρετικά επίκαιρο, σύνθετο και όχι απλό, και αυτός που θα αποφασίσει να το πιάσει θα πρέπει να λάβει υπόψη του πάρα πολλά πράγματα, και νομίζω πως η ταινία η καινούρια για το Facebook σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άρον Σόρκιν δίνει κάποιες υποσχέσεις. Καταρχάς να σας πω πως ο Τζέρεμι Στρόγκ, που θα υποδείται το Μάρκ Ζούκεμπερκ, όχι την εποχή που κυκλοφορούσε στους δρόμους με τις πιτζάμες, αλλά προσπαθώντας να κατανοήσει ποιος θα είναι ο ρόλος του Facebook και να υπάρχει γύρω του αυτή εδώ η ομάδα που εν πάση περιπτώσει να τον απελευθερώνει από διάφορα, είναι πια ένας πολύ ισχυρός παράγοντας της οικονομίας. Το Facebook έχει αποδειχθεί πως είναι θρηστικό για τις κοινωνίες, μιλάμε για 17 χρόνια μετά, και η ταινία εστιάζει ακριβώς αυτές τις αποκαλύψεις γύρω από το Facebook και τις επιπτώσεις που έχουν τα social media στη σύγχρονη κοινωνία. Το θεωρώ ένα από τα ζητήματα που είναι όχι στο top 10, που να το βάλουμε Φάνη, να το βάλουμε μέσα στο top 5. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε υπάρξει τέτοιοι τύποι, λιστάκιδες, εγώ εξακολουθώ να είμαι, ναι, θα το βάλω στο top 5. Τι μπορεί να σημαίνουν τα κοινωνικά δίκτυα? Και δει το Facebook, το οποίο πλέον, ας πούμε, απευθύνεται σε αυτούς που γεννήθηκαν στο πλειστόκαινο, διότι όπως ξέρετε οι νέοι δεν το πλησιάζουν. Το θεωρούν ένα πράγμα εντελώς ξεπερασμένο, πλην όμως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας που οτιδήποτε και γύρω στον κόσμο πετάγονται και γράφονται συντονιάδες, ας πούμε, με τις αναλύσεις τους. Το πιο ωραίο από όλα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε «Αχ, συγγνώμη που δεν κατέφθασα την άποψή μου γι' αυτό, διότι ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος, αλλά βρε, το μη στεναχωριέσαι, έχουμε κατανόηση εμείς, λες και αν κατέθετε στην άποψή σου, εμείς θα καθόμαστε να τη διαβάζουμε». Τέλος πάντων, αυτό που έχουν πετύχει τα κοινωνικά δίκτυα και το οποίο είναι κάτι λίγο πέρα από τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει, είναι προσωπικές επιπτώσεις. Και επειδή πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ ζούμε κάπως με επινοημένους σε αυτούς, και αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, είναι να σου δώσει μια εντελώς ασφαλμένη εντύπωση για το ποιος είσαι και ποια είναι η θέση σου στον κόσμο. Όσο λίγο έχεις το μυαλό στη θέση σου, μπορείς να καταλάβεις ότι η facebookική περσόνα σου, η περσόνα σου στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται από αυτό το πράγμα το οποίο είσαι έξω στη ζωή. Όμως, αν πραγματικά αυτό απασχολεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα στη μέρα, και επειδή το μυαλό μας δεν είναι κατασκευασμένο για τέτοιους διαχωρισμούς, αρχίζουν αυτά τα όρια να θολώνουν, και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Μέσα σε όλα, να σου και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, για τον οποίο θα σας μιλήσω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο φίλος μου γράφει ότι λατρεύει το Μπραζίλ το ίδιο και εγώ και φέρνει κάτι έτσι από, από ένα καλοκαιρινό ρεμβασμό. Δεν ξέρω με τι έχει συνδεθεί μέσα σας, αλλά εμένα αυτό μου φέρνει και μου αρέσει πολύ να το ακούω και το πρωί και το απόγευμα. Και υπάρχει μια σκηνή η οποία είναι ένα έτσι πολύ έντονο και πολύ ευχάριστο ταξιδιωτικό βίωμα σε ένα μπαλκόνι στην Τοσκάνη με πάρα πολύ ωραία έτσι θέα προς αυτή την ήπια φύση, σε ένα καφέ, το οποίο το λέγαμε εμείς καφέ. Έτσι όμως και πήγαινες να ζητήσεις εσπρέσο, σε τραβούσε κάτι ξεγυρισμένα ιταλιάνικα ο κάπελας που δεν ήξερες από πού να φύγεις, διότι έπρεπε να παραγγείλεις κοκτέιλ. Ήταν ο κόσμος με τα άπερολ και έβλεπε την πάρα πολύ ωραία δύση ακούγοντας το Μπραζίλ. Ήταν ωραία στιγμή. Αν εξαιρέσεις τα νεύρα του κάπελα, ο οποίος κάποια στιγμή, γιατί είναι ένας τόπος που τον επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά, από ένα σημείο και έπειτα έβαζε παντού ταμπέλας, δεν σερβίρουμε καφέ. Δεν είμαστε καφέ, είμαστε κάτι διαφορετικό, διότι ταυτότητα είναι ό,τι έχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Σας έλεγα λοιπόν για την καινούργια ταινία για το Facebook, στην οποία ταινία ο προσφυλής μου Jeremy Allen White θα υποδηθεί τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, τον Jeff Horowitz, ο οποίος συνεργάζεται με την Frances Haugen, την οποία υποδίεται η Μάικη Μάντισον, που τη συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά αυτό το κορίτσι χάθηκε μετά το Όσκαρ τέλος πάντων, και οι οποίοι φέρουν στο φως εσωτερικά μυστικά της πλατφόρμας, ενώ ο Strong, ο οποίος είναι καταπληκτικός ηθοποιός, ενσαρκώνει μια πιο όρημη εκδοχή του Mark Zuckerberg. Έδωσε λοιπόν ο Jeremy Allen White, τον οποίο τον έχουμε λατρέψει και ως Κάρμι έτσι στο The Beef, η πέμπτη σεζόν πρόκειται να κάνει πρεμιέρα, αν δεν έχει κάνει ήδη χθες προχθές, θα το δούμε Φάνη μου, Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Λέει, παιδιά, εγώ λέει για πρώτη φορά τον Strong τον είδα στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας. Του λέει, τι εννοείται κύριε White, διότι εμείς έχουμε μέσα στο μυαλό μας άλλα πράγματα. Όταν ήμουν, ας πούμε, νεότερη, φαντάζομαι και εσείς πίστευα, για παράδειγμα, ότι οι μουσικές μπάντες ζουν όλοι μαζί σε κάποιο σπίτι. Φανταζόμουν ότι όλοι μαζί έχουν ένα σπίτι και ότι είναι κάτι σαν οικογένεια, τόσο πολύ δεμένους τους είχα μέσα στο μυαλό μου. Πού να φανταζόμουν ότι υπάρχουν άλμπουμ τα οποία ηχογραφήθηκαν χωρίς τα μέλη του συγκροτήματος να μην έχουν συναντηθεί ποτέ. Ποτέ των ποτών, διότι ήταν όλοι στα δικαστήρια και ζητούσε ο ένας από τον άλλον τα πάντα. Ακόμη και τον αέρα που αναπνέουν. Ό,τι λεφτά βγήκαν, ό,τι δεν βγήκαν, όσα λεφτά θα βγουν στο μέλλον. Τα πάντα να επιδιώκει και ο ένας από τον άλλον την απόλυτη καταστροφή. Και αυτό συνέβη ακόμη και σε μπάντες που είχαν και πολύ μεγάλο δέσιμο. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για τους Fleetwood Mac, το οποίο είναι το αρχιετυπικά τοξικό συγκρότημα, το οποίο όμως έχει ηχογραφήσει και κάποια αριστουργήματα. Χωρίς όμως οι ίδιοι να το θέλουν, απλώς δεν πέσαν μαζί. Έτσι λοιπόν ο Τζέρεμι δεν είδε ποτέ τον άλλον Τζέρεμι, τον Strong, διότι δεν κάνανε κανένα γύρισμα μαζί ή όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα βρούνε στο μοντάζ. Όταν όμως είδε το τρέιλερ της ταινίας, είχα λέει πάθει την πλάκα της ζωής μου, είναι λέει μία ερμηνεία απίστευτη. Και εσύ βρε Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ένα τρέιλερ είδες ρε μάνα μου, και είμαι πολύ το σίγουρο ότι ο Τζέρεμι Strong θα είναι πάρα πολύ καλός ως Mark Zuckerberg. Ελπίζουμε και η ταινία να είναι καλή, διότι το θέμα με το Facebook, για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν με πνίξει ο βήχας από το βροχικό μου άσθημα, ήταν, είναι ένα ζήτημα που μοιάζει pop και μοιάζει να είναι απλό, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σύνθετο, με βαθιές πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες, με βαθιές υπαρξιακές συνέπειες, το οποίο μπορεί να έχει μεταβάλει την άποψή μας ακόμη και σε θεμελιώδη ζητήματα της ζωής.

το μεγάλο υπαρξιακό και φιλοσοφικό τραγούδι του David Bowie. Είμαστε εδώ, είναι 8 και 53 πρώτα λεπτά. Θέλω να πω κάτι το οποίο ξέρω ότι στις μέρες μας λίγο φαντάζει κάπως. Σε παλιές ελληνικές ταινίες, όταν εν πάση περιπτώσει κάποιος με κάποιο τρόπο έχανε την ψυχική του ισορροπία και είχε αρχίσει να αποκτά κάποια συμπτώματα από ψυχικές ασθένειες, είχε τελείως αποσταθεροποιηθεί ψυχικά και σωματικά και ψυχολογικά. Συνήθως, τώρα μιλάμε για τις παλιές ελληνικές ταινίες, τις ασπρόμαυρες, και χρειαζόταν να νοσηλευτεί σε κάποιο ίδρυμα πολύ τακτικά, γιατί τότε οι άνθρωποι κάνανε πλάκα με αυτά τα πράγματα. Καλώς, κακώς, τέλος πάντων, ας μην γίνουμε και εμείς τέτοιοι να γυρίζουμε πίσω να διορθώνουμε το παρελθόν. Ο ίδιος συνέκρινε τον εαυτό του με τον Μέγα Ναπολέοντα. Αυτό το θυμάστε, δεν μπορεί να το θυμάστε. Δεν μπορεί να είστε τόσο καινούργοι και μόνο εμείς να είμαστε εδώ τόσο παλαιοί που να τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, θα σας πω ότι στο χαυτίο που είναι το Truth Social, ένας ιστορικός, ο David Kicktee, ιστορικός, θεέ μου, ιστορικάρας, παιδιά, βγάλτε τα Pulitzer, φέρτε τα βραβεία να του τα δώσουμε, συνέκρινε τον Donald Trump με τον Ναπολέοντα. Καταλαβαίνετε, έχουν πάθει ομαδική παράκρουση οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι ομαδική παράκρουση? Το Truth Social, το χαυτίο αυτό, όπως ξέρετε, είναι το μαγαζί του εν λόγω. Κατά τα άλλα, τώρα, επειδή να μην ασχολούμαστε με βλακίες, που δεν είναι βλακίες, μάλλον είναι βλακίες, αλλά είναι επικίνδυνες βλακίες, και γιατί σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν και πραγματικά καλές ειδήσεις, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει η ομορφιά. Η ομορφιά είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό και υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν την έχει πάρει και τόσο πολύ υπόψη, δεν την λαμβάνει τόσο σοβαρά υπόψη, εννοώ, ή εν πάση περιπτώσει της δίνει ένα τέτοιο εύρος που δίπλα της μπορούν να υπάρξουν και άλλα πράγματα. Ακόμη και η ασχήμια. Και σας θυμίζω τα δύο αριστουργηματικά βιβλία του Ουμπέρτο Έκο για την ιστορία της ομορφιάς και για την ιστορία της ασχήμιας, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι η ασχήμια πολύ τακτικά είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την ομορφιά ή αποτελούν κομμάτι της. Τέλος πάντων, ας μην μπλέξουμε τώρα με τα του Έκο, γιατί δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε εύκολα. Και πάμε σε αυτό που συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Το εμβόλιο HPV σχεδόν μηδένισε, σχεδόν, τους θανάτους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πριν από τα 30. Είναι μία είδηση την οποία τη διαβάζεις και θέλεις να κλάψεις από συγκίνηση, διότι με την νόσο έχουν έρθει πάρα πολλές νέες γυναίκες, και μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, την ολοκληρωτική εξάλειψη. Το ξεχνάμε αυτό ως πρόβλημα δημόσιας υγείας μέχρι το 2040, που είναι μια πάρα πολύ κοντινή ημερομηνία, έτσι, αν το σκεφτεί κανείς. Μιλάμε για τον εμβολιασμό, έτσι, όπου εμείς οι μεγαλύτερες δεν τον προλάβαμε, όμως τον πρόλαβαν οι κόρες μας. Είναι ο ιός των ανθρώπινων θυλωμάτων για τον οποίο γίνονται εξετάσεις, και μάλιστα οι εξετάσεις αυτές είναι και δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, τώρα έρχονται συνήθως αυτά στο email σου ή έρχονται ως μηνύματα στο κινητό σου και μπορείς να πας να εξεταστείς. Έχει λοιπόν σχεδόν το εμβόλιο μηδενίσει τον κίνδυνο του θανάτου από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών. Είναι μια μελέτη και η οποία χαρακτηρίζει αυτό το εύρημα ως ορόσημο για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία. Και θέλω να πω το εξής, ότι η υποχώρηση των εμβολίων που βάζουμε στην παιδική μας ηλικία επανέφερε στο προσκήνιο την ηλαρά, η οποία είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ασθένεια και με την οποία η ανθρωπότητα είχε πιστέψει πως είχε ξεμπερδέψει. Και είχε ξεμπερδέψει, διότι οι εμβολιασμοί ήταν υποχρεωτικοί και πραγματικά στα χρόνια, στις δεκαετίες αυτές, καταφέραμε αυτήν την απέσια νόσο, η οποία θέτει σε πολύ μεγάλη δοκιμασία την υγεία του παιδιού αλλά και των μεγαλύτερων που μπορούν να την κολλήσουν, να την εξαφανίσει. Όμως η καχυποψία γύρω από τα εμβόλια, οι θεωρίες συνωμοσίας,
Οι βλακίες οι οποίες πραγματικά κάποια στιγμή βρίσκονται σε θέσεις κρίσιμες και μάλιστα γίνονται υπουργοί πολύ σημαντικών κρατών, επαναφέρουν, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή εδώ η καχυποψία και ότι η θεωρία της συνωμοσίας αρχίζει να γίνεται κανονικότητα, φέρνει και πάλι την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με την Ιλαρά, εκεί που η ανθρωπότητα είχε ξεμπερδέψει μαζί της. Πραγματικά διανόητα πράγματα.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. 10 decisions.

0: time.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, ολίγη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, ο Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30 και διαβάζω πως έχει πεθάνει η αρχαία Βελανιδιά, η οποία είχε συνδεθεί, ήταν μια από τις πιο γνωστές και πιο εντυπωσιακές αρχαίες Βελανιδιές της Ευρώπης, στο δάσος του Sherwood στην Αγγλία. Πέθανε ύστερα από 1200 χρόνια παρουσίας και μάλιστα ήταν ένα δέντρο, μια βελανιδιά, της οποίας η φήμη συνδέθηκε άρρηκτα με τον θρύλο του Ρομπέν των Δασών, καθώς σύμφωνα με την παράδοση είχε προσφέρει καταφύγιο τόσο στον ίδιο όσο και στους συντρόφους του όταν διέφυγαν από τον σερίφη του Νότιγχαμ, και η μακραίωνη ζωή του δέντρου λένε πως επηρεάστηκε από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι ολοένα και συχνότεροι καύσονες, οι παρατεταμένες ξηρασίες άσκησαν έντονη πίεση στο οικοσύστημα, και ιδιαίτερο καταστροφικό θεωρείται το κύμα του καύσωνα του Ιουλίου του 2022, όταν οι θερμοκρασίες στη Βρετανία είχαν ξεπεράσει για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς, και μετά την ανακοίνωση του θανάτου στην πραγματικότητα της Βελανιδιάς από τη Βασιλική Εταιρεία Προστασίας Πτηνών, πολλοί επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο Sherwood προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της φύσης. Τι σημαίνει αυτό? Η Βελανιδιά αυτή δεν ήταν επεξεγέλασε. 1200 χρόνια δεν είναι επεξεγέλασε. Πήγαιναν να τη δουν τουλάχιστον από 3.000 επισκέπτες ετησίως, όμως ούτε η συνεχής ανθρώπινη παρουσία της έκανε καλό, διότι στην έβαλε στην υποβάθμιση του εδάφους γύρω από το δέντρο, στη συμπίεση του χώματος, δυσχέραινε την πρόσβαση του νερού και των θρεπτικών συστατικών στις ρίζες, και επιπλέον διάφορες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον 20ο αιώνα με σκοπό τη διατήρησή της, φαίνεται πως δυστυχώς δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μεταλλικές αλυσίδες και υποστηρίγματα που τοποθετήθηκαν στα κλαδιά ήδη από το 1904, και αργότερα τμήματα του κορμού γκρεμίστηκαν και γεμίστηκαν με σκυρόδεμα, καλύφθηκαν με διαφορετικά υλικά προστασίας, αλλά ό,τι και αν έκαναν δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν άλλο στη ζωή. Μιλάμε τώρα για ένα κορμό ο οποίος, η περίμετρος του οποίου ξεπερνούσε τα 11 μέτρα και ύψος τουλάχιστον 28 μέτρα. Μερικές φορές σκέφτομαι για τα παλιά δέντρα της Θεσσαλονίκης, για τα δικά μας μνημεία της φύσης, γιατί και εμείς έχουμε τέτοια. Νομίζω πως ένα από τα παλαιότερα μνημεία της φύσης βρίσκεται στο δάσος του Ρετζικίου. Είναι επίσης μια βελανιδιά, αν δεν κάνω λάθος, και είναι επίσης από τα παλαιότερα δέντρα, που νομίζω επίσης ότι είναι βελανιδιά, βρίσκεται σχεδόν απέναντι από το Λευκό Πύργο, εκεί στο πάρκο, ρε παιδί μου, του Λευκού Πύργου, που είναι η στάση των λεωφορείων, ακριβώς απέναντι. Είναι ένα από τα παλαιότερα δέντρα της πόλης. Δεν ξέρω αν είναι το παλαιότερο, πάντως είναι ένα δέντρο του οποίου η ιστορία έτσι χάνεται μέσα στα βάθη του χρόνου.

Εδώ είμαστε. Κάτι άλλο που διάβασα και μοιάζει να έχει έτσι ένα ενδιαφέρον είναι ότι 10 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, το The Lonely City της Olivia Lang κυκλοφορεί σε νέα ηχογράφηση και η αφηγήτρια είναι η Tilda Swinton. Κατά το κοινό λεγόμενο είναι εκείνη που δίνει φωνή σε αυτό που θα έλεγε κανείς μοναξιά της Νέας Υόρκης. Διαβάζει το audiobook. Λίγες φωνές λένε ότι μπορούν να κουβαλήσουν τόσο καθαρά την απόσταση, τη μελαγχολία, την ψυχραιμία και την τρυφερότητα που μπορεί να έχει ένα βιβλίο για τη μοναξιά. Το The Lonely City κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2016. Είναι ένα υβριδικό έργο. Από τη μια έχουμε την προσωπική αφήγηση, από την άλλη έχουμε το δοκίμιο, έχουμε την πολιτισμική χαρτογράφηση. Μάλιστα η συγγραφέας είχε τότε μετακομίσει στο Μαχάταν και βρισκόταν στην οδύνη του τέλους μιας ερωτικής σχέσης και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μορφή μοναξιάς η οποία μόνο κατ' επίφαση είναι αντιφατική, διότι το ξέρουμε, δεν υπάρχει μοναξιά πιο ανυπόφορη και πιο εκοφαντική από εκείνη του να νιώθεις μόνος ενώ περιβάλλεσαι από εκατομμύρια ανθρώπους. Να βγαίνεις σε έναν δρόμο στον οποίο δεν χωράς να περάσεις, αλλά εσύ να αισθάνεσαι μόνος. Μερικές φορές αυτό κάποιος είναι δύσκολο να το αντέξει. Θα έλεγα πως στις νεότερες ηλικίες είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να αποδειχθεί εξόχως τραυματική. Αυτό όμως είναι κάτι που μαθαίνουμε να το διαχειριζόμαστε μέσα στο χρόνο, μαθαίνουμε να το αντέχουμε και μερικές φορές μπορεί να μας αρέσει και μπορεί να μας αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα δεν αποκλείεται και να το επιδιώκουμε, διότι ναι μεν στη συναναστροφή με τους άλλους, okay, όμως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες χάρες και στη μοναξιά, με τη διαφορά πια πρέπει να το επιλέγει κανείς. Γιατί αν δεν το επιλέγει και είναι κάτι που του επιβάλλεται, μπορεί βεβαίως να μάθει να το διαχειρίζεται και να είναι μέσα σε αυτό εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο του έχει επιβληθεί. Όταν όμως το επιλέγει, μοναξιά μπορεί να γίνει μία πύλη για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όμως εδώ το ζήτημα νομίζω πως δεν είναι τόσο η μοναξιά, όσο είναι η ίδια η πόλη. Και πώς στο συγκεκριμένο αυτό project και πώς. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι στη Νέα Υόρκη για να νιώσεις πολύ μόνος. Μπορείς να το νιώσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μπορείς να το νιώσεις σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Έναν τόπο στον οποίο τον αισθάνεσαι οικείο ή και ανίκιο, είναι πιο εύκολο, θα έλεγε κανείς, να τον νιώσει μέσα σε έναν ανίκιο τόπο, να πάει κάπου που να μην ξέρει κανέναν. Την ίδια στιγμή αυτό υπενθυμίζω. Είναι και αδιανόητα απελευθερωτικό, για να τα λέμε όλα, διότι δεν υπάρχει το μάτι των γνωστών, το οποίο είναι κάτι στο μάτι του Θεού που τα παρατηρεί όλα, αλλά μπορείς να νιώσεις πραγματικά και εκοφαντικά μόνος, ενώ βρίσκεσαι μέσα σε έναν πραγματικά εξαιρετικά οικείο τόπο. Το πώς μπορεί όμως ένας τόπος να σε καταστήσει μόνο, από τη στιγμή που εσύ δεν το επιλέγεις, είναι μια συνθήκη η οποία αξίζει να χαρτογραφηθεί και λέει περισσότερα πράγματα για την πόλη παρά ενδεχομένως για τον ίδιο τον μοναχικό.

Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε την Αφροδίτη του Μποντιτσέλη, ενδεχομένως λιγότεροι γνωρίζουμε πως το πρόσωπο αυτό ήταν ανήκε σε μια πραγματική γυναίκα, τη Σιμονέτα Βεσπούτσι, η οποία πέθανε στα 23 της και τώρα μια νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο μυστήριο του πρόωρου θάνατού της. Άλλο του το πάλι. Τέλος πάντων, μετά από μερικούς αιώνες μπορεί κανείς να αισθανθεί λίγο περίεργα που κάποιος ασχολείται με αυτό, από την άλλη γιατί όχι, με την έννοια πια ότι το πρόσωπο αυτό της Σιμονέτας δεν είναι μόνο ότι πρωταγωνιστεί, είναι το κύριο μέσα σε μια σύνθεση εικόνα της αναγέννησης, μιλάμε τώρα για τη γέννηση της Αφροδίτης του Μποντιτσέλη, έτσι, το οποίο το έχουμε δει παντού γύρω μας. Κάποια στιγμή μάλιστα το είχαμε και σε μάσκα για τον COVID. Άκου τώρα. Το έχουμε σε κάλτσες, τετράδια άπειρα. Εγώ κάποια στιγμή το είχα και σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Υπήρχαν κάτι μπλοκάκια στα οποία γράφαμε τους αριθμούς των ατόμων με τους οποίους συνδεόμασταν, έτσι, του κύκλου μας. Κάποτε το κάναμε αυτό. Αν το πεις τώρα σε καμιά Gen Z, θα πω, τσαχλαμάρες λέτε, αν είναι δυνατόν ποτέ να κάνατε κάτι τέτοιο. Και όμως ναι, το κάναμε αυτό και μάλιστα σε ένα τέτοιο τηλεφωνικό καταλογάκι είχε πάνω το πρόσωπο της Σιμονέτας, με τη διαφορά ότι δεν ήξερα πως είναι η Σιμονέτα. Πέθανε τα 20 στα 23 της και ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα αυτή που ήταν μεγάλη μούσα του Μποντιτσέλη μπορεί να πέθανε από επιπλοκές όγκου στην υπόφυση και όχι από φυματίωση, διότι και στο παρελθόν είχαν αναζητήσει τις αιτίες του θανάτου. Εντάξει, ένας θάνατος σε αυτή την ηλικία από ένα πλάσμα το οποίο όπως φαίνεται πρέπει να ήταν θεσπέσιο, πάντοτε συγκινεί. Η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό και επανεξετάζει ιστορικά τα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες της Σιμονέτας, καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε πορτρέτα τα οποία θεωρείται τουλάχιστον ότι την απεικονίζουν. Γεννήθηκε στη Γένοβα στα 1453, έγινε γρήγορα μια από τις πιο θαυμαστές γυναίκες της Φλωρεντίας, ανήκε σε αριστοκρατικό περιβάλλον, παντρεύτηκε τον Μάρκο Βεσπούτσι, μέλος της γνωστής οικογένειας τραπεζικών και συνδέθηκε με τον κύκλο των Μεδίκων. Για μας θα είναι πάντα η Αφροδίτη.

Λοιπόν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, θα με διώξουν και από πάνω μετά από όλα αυτά. Ο Φάνης Λιάκος ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμα πλούσιος» του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί, όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του. Άλλωστε, μέχρι τη μυθική οικογενειακή περιουσία μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μιένα, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce παρουσιάζει έργα των Strauss, Beethoven και άλλων σε σύμπραξη με τη Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Θέατρο Κήπου, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Και στο Θέατρο Γης, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Soul στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική rock και την εναλλακτική σκηνή. Ξεκινά στη Νέα Παραλία το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις.

0: that sink or swim. It feeds on fear, sacred text, and human blood. The trees are trying to escape, and all the birds are flying south, fighting with violent desire. Look inside the lion's mouth.
1: Το ψευδόνυμο της Εύης Καρκίδη είναι αδερφή. Και γιατί είναι αδερφή, όχι αδερφή του Ελέους και αυτά, αδερφή νοσοκόμα. Διότι όπως σας έχω εξηγήσει, κάθε πρωί μπαίνω στο στούντιο και έχει ένα ημίφος που έχει το θάλαμο του νοσοκομείου τα βράδια, που οι αδερφές νοσοκόμες χαμηλώνουν τα φώτα για τον ασθενή να κοιμηθεί. Κάθε πρωί λοιπόν φωνάζω την αδερφή και την παρακαλώ να δυναμώσει το φως για να ξυπνήσουμε. Σήμερα μου πρότεινε να μου κάνει και την ένεση. Και επειδή ζει στο ημίφος η Καρκίτη, δεν θα ζούμε όλοι στο ημίφος εδώ μέσα. Φάνης Λιάκος στον ήχο, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο, 23-13-3-38-4-56-9-58 και Νότς, καλημέρα σας, αποστολή στο 54-160. Φυσικά με τον Παϊτέρη, με κάθε τσιγκάνο, με καθέναν που αγωνίζεται για μια αξιοπρεπή ζωή.

Ένας επικίνδυνος, ακραίος, ρατσιστικός και φοβικός λόγος ανατέλει στη δημόσια πραγματικότητα της χώρας. Εξυπηρετείται από πολιτικά πρόσωπα, πολλές φορές και επιχειρηματικά συμφέροντα και ούτω καθεξής. Τα έχουμε ζήσει αυτά όλα ξανά. Απλά έχουμε κοντή μνήμη. Δεν είναι μακριά τα χρόνια που ανέβαινε η Χρυσή Αυγή, ούτε είναι μακριά τα χρόνια που φώναζαν τον Κασιδιάρη στα στούντιο της τηλεόρασης. Τα θυμάστε όλα αυτά, πριν αρχίσουν να αναποδογυρίζουν πάγκους στις λαϊκές. Τα θυμάστε ή δεν έχουμε μνήμη? Τι ακριβώς κάνει αυτή τη στιγμή η Λατινοπούλου? Δεν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα?

Ο Παναγιώτης αναρωτιέται αν ήπια κανένα Red Bull πρωινιάτικα. Μάσης αφύλα κόκα στο Περού, σας το έχω πει. Εκεί, ξέρετε, σε όλα τα ξενοδοχεία, όταν μπαίνεις λόγω υψομέτρου στο Κούσκο, έχουν ένα μπολάκι με φύλλα κόκας και σου λένε μασίστε. Δεν έχει καμία επίδραση πάνω σου το φυτό, το επεξεργασμένο έχει επίδραση, αλλά λες να μασίσω, τι θα καταλάβω? Τίποτα. Με το μυαλό είναι όλα, το ξέρεις. Αν σε φτιάξει κάτι, δηλαδή μπει στον τοίχο της Λατινοπούλου και δεις μια παλιά σου συμφοιτήτρια η οποία κάποτε ευαγγελίζονταν το δίκαιο, το τέτοιο, το διαφορετικό, και σήμερα έχει γίνει πρωτοπαλίκαρο, δεν φτιάχνεσαι.

Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία σήμερα το πρωί. Καταρχήν να πω 23.10. Περίμενε, από την αρχή. Μάλλον, θα πούμε πρώτα το Viber, που είναι ο καινούριος τρόπος επικοινωνίας. 6930-078-291. 6930-078-291. Για τα μηνύματά σας εκεί. 958 κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160. Για να μην μιλάω μόνος μου, να λέτε και εσείς όσα σκέπτεστε. Πάμε λίγο πίσω. Πάμε λίγο στο μεσαίωνα. Θυμηθείτε λίγο τι σημαίνει και ο μάγισσες. Τι σημαίνει, περνάει η αναγέννηση και έρχεται το σκοτάδι, ας πούμε. Μας φταίνουν τα πάντα. Φτώχεια, ποντίκια στην Ευρώπη, πανόλη, εξαθλίωση. Ποιος την πλήρωνε? Φυσικά δεν την πλήρωναν οι άρχοντες που ήταν υπεύθυνοι για όλο αυτό που συνέβαινε στον κόσμο. Έβρισκαν μια μάγισσα, την έκαιγαν κάπου, έλεγαν αυτή φταίει για τα δεινά και τις συμφορές. Έλα πιο κοντά στο σήμερα. Πάμε στα χρόνια της ανόδου του ναζισμού στη Γερμανία. Θυμήσου λίγο τι έλεγε ο κυρίαρχος λόγος, τον οποίο ψήφιζαν οι Γερμανοί. Τι έλεγε ο Χίτλερ. Ποιοι φταίγαν τότε? Οι γύφτοι, οι γκέοι, οι ξένοι, οι διαφορετικοί. Πάνε μια βόλτα στο Auschwitz, στο Birkenau. Πάνε μια βόλτα στα στρατόπεδα. Να δεις. Να ανατριχιάσεις.

Στους δύσκολους καιρούς, όταν τα πράγματα ζορίζουν ποικιλοτρόπως και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση και δεν ξέρουν τι ακριβώς τους φταίει, ίσως γιατί και κανείς δεν μπορεί να τους εξηγήσει πώς φτάσαμε ως εδώ, θα βρεθεί κάποιος με δύναμη, κάποιος λαοπλάνος και θα πουλήσει το παραμύθι του. Δείτε τι κάνει ο Elon Musk αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Ανακατώνεται παντού. Από την Ιρλανδία, όπου σπέρνει το μίσος εναντίον των ξένων, σε μια πόλη σαν τον Belfast που η ιστορία την έχει δοκιμάσει πολλαπλά, μέχρι φυσικά την ίδια του τη χώρα. Δίνει γραμμή, δίνει κατεύθυνση, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Τι γινόταν επί ναζισμού? Θυμηθείτε λιγάκι ποιοι ήταν πίσω από τον Χίτλερ.

Έλεγα λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι είναι τρομερό παιχνίδι αυτό με το Viber. Πώς δεν το είχαμε κάνει τόσα χρόνια. Στέλνετε εικόνες, στέλνετε πράγματα, θάματα, πρωί-πρωί. Μα τι ωραίο πράγμα είναι όλο αυτό. Γιατί εμάς μας είχαν αφήσει να παίξω. Τέλος πάντων, θα μπούμε τώρα στη διαδικασία. 6930-078-291. Ό,τι θέλετε, κούτρα στο Viber εκεί. Πάρτε, στείλτε, κάντε. Και εμείς απαντάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξεκίνησα να λέω ότι όλο αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή έχει βιωθεί στην ιστορία πολλαπλά. Απλά τώρα είναι άκρος επικίνδυνο γιατί διαθέτει υπερόπλα. Στο Μεσαίωνα, ας πούμε, ή στον Ναζισμό ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Άντε να ήταν οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τηλεόραση δεν είχε φανεί στον ορίζοντα. Χρησιμοποιούσε το σύστημα ένα συγκεκριμένο τρόπο για να κάνει όλα αυτά που έκανε. Σήμερα όμως, στην παντοδυναμία του διαδικτύου, των social, των τρόπων που σε βρίσκει το κάθε πράγμα, είσαι πολύ πιο ευάλωτος στο να πέσεις εύκολα στα δίχτυα. Αν ας πούμε, είσαι απελπισμένος από τη ζωή σου, δεν σου βγαίνουν τα λεφτά να πας διακοπές αυτό το καλοκαίρι, λέω ένα παράδειγμα, δεν βγαίνει ο μήνας, ακόμα και τα επιδόματα που σου δίνουν για να σου χαϊδέψουν τα μυαλά δεν βγάζουν ούτε την καν τις κατασκηνώσεις των παιδιών σου. Και έρθει κάποιος, φέρει πίν, μια γοητευτική κυρία η οποία παίζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, τον βίντεο και σου πει, ξέρεις φίλε, είσαι έτσι όπως είσαι, γιατί έχουν έρθει εδώ οι χίλιοι μύριοι από τις Αφρικές, από τις Ασίες, να σου πάρουν τη ζωή, το σπίτι, το ένα το άλλο. Και εσύ εκείνη την ώρα είσαι ευάλωτος γιατί δεν βγαίνει ο μήνας. Θα της πατήσεις στην αρχή μια καρδούλα. Σου λέει καλά τα λέει αυτή. Θα μου τα πάρουν όλα σε λίγο. Θα μου αλλάξουν την πίστη, τη σημαία, την οικογένεια, το ένα το άλλο. Είδα εγώ στον τοίχο μου την προηγούμενη εβδομάδα να λένε άνθρωποι, μερικοί και σόφρονες, ότι όταν θα τους βρεις μες στο κρεβάτι σου, λέει, θα σου πω εγώ. Αλήθεια ρε μεγάλε, έτσι θα τους βρω μες στο κρεβάτι μου. Προς το παρόν έχω εσένα πάνω στο κεφάλι μου.

Είναι 9:58, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ώρα εδώ. Εσείς στο μεταξύ 9:58 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54:60 ή με το νέο τρόπο του Viber 6930 078 291, το λέω για να το μάθουμε.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Σε μένα μιλάς.
3: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και μου γράφει ο Αργύρης σήμερα το πρωί και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό λέει που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη δεν έχει προηγούμενο. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ και πολλοίς κόσμος θα πεθάνει Ιούνιο μήνα. Το Ελνίνιο λέει, που θα είναι το πρώτο από τα πολλά που θα έρθουν, φέρνει την απόλυτη διαβεβαίωση πως δεν μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κατάρρευση. Να θυμίσω ότι Μάη μήνα οι νεκροί στην Ευρώπη από τη ζέστη, γιατί υπάρχουν χώρες, δεν είμαστε όλοι σαν την Ελλάδα που έχουμε κλιματισμό. Στην Αγγλία, ας πούμε, γιατί την έχει κλιματισμό, ή στην Νορβηγία ή στη Σουηδία. Δεν είχαν μάθει έτσι οι άνθρωποι. Ούτε τη συνθήκη ξέρουν να έχει 30 βαθμούς. Δεν έχουμε καταλάβει και δεν έχουμε πάρει πρέφα τι θα ζήσουμε το φετινό καλοκαίρι. Το λένε μόνο οι επιστήμονες προς το παρόν. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι ένα ισχυρότατο crash test για ολόκληρη την Ευρώπη. Αξέχασα, ο Τραμπ λέει και ο Μάσκ ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και αν το λένε οι ψευδοπροφήτες...

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι ο 9.58, είναι ο Γιώργος Τούδας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Αν βάλετε αυτή τη στιγμή Paris weather στο Google, θα δείτε ότι την επόμενη εβδομάδα το Παρίσι έχει θερμοκρασίες 39 και 40 όλη τη βδομάδα. Ακούστε το λίγο αυτό.

Καλημέρα και στην Ευαγγελία, και ας λέει ότι γκρινιάζω λίγο τέτοια. Η φύση μου είναι αυτή, δεν πάω κόντρα. Ας έχω και λίγο, ας γκρινιάζει και κάποιος, δεν πειράζει. Αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι τόσο πολλά τα πράγματα που μας χαλάνε στη διάρκεια μιας μέρας που πολλές φορές παρασυρώμαστε. Σε αυτό το μότο τώρα για την κλιματική κατάρρευση που αυτή τη στιγμή σφυράμε αδιάφορα, γιατί πιστεύαμε ότι το έχουμε βρει και το έχουμε λύσει. Αυτό που θα συμβεί πραγματικά την επόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη είναι πρωτόγνωρο. Κοιτάζω τώρα τα άρθρα και τα προγνωστικά μοντέλα και όλα τα υπόλοιπα για το τι έρχεται κατά πάνω μας και είναι αδιανόητο. Πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στο NGR, ένα θέμα που λέει καύσωνες, πλημμύρες και ασθένειες, η κλιματική αλλαγή απειλεί κάθε παιδί στον πλανήτη Γη.

Λοιπόν, 6-9-30-078-291 για τα Viber μηνύματά σας. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε γυμνή ποδηλατοδρομία για 10

λυθιότητας. Υπάρχει πάρα πολύ βλακεία εκεί έξω, μπορεί να το καταλάβει κανείς μόνο χαζεύοντας τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο TikTok και το ποιοι γίνονται influencer και το ποιοι γίνονται πρόσωπα σπουδαία. Το τίποτα με πόδια. Παρακολουθώ τον τάδε, μου λέει μία. Τι ακριβώς, λέω, παρακολουθείς αυτή την ηλιθιότητα? Πώς, λέει, έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Πλάκα είχε η επιθεώρηση παλιά, ο Ξανθούλης, η ελεύθερη σκηνή, ο ελληνικός κινηματογράφος του 60. Αυτό δεν είναι πλάκα. Αυτό είναι χειρότερο και από το Σεφερλή.

10 και 32 διεκόπησαν, λέει, στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, όχι θα συνεχίζονταν, και κανείς δεν ξέρει από εδώ και μπρος πάλι τι θα συμβεί. Ο ίδιος βέβαια, ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Ο Τραμπ είπε τους νικήσαμε ολοκληρωτικά. Κούνια από τον κούναγε.

Είναι 10 και 35, είναι ο 9.58 στα αυτάκια σας. Ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. 23 13 3 38 456 958 κενό της καλημέρα σας και αποστολή στο 54 160. Το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά κυρίως όλα αυτά που είναι πίσω από το Μουντιάλ, όλες οι άγνωστες πτυχές και το εμπορικό κομμάτι, το οποίο δεν θίγεται πολύ εύκολα, ούτε είναι αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα στα μάτια των πολλών, όμως εκεί παίζεται το χρήμα, εκεί παίζεται το κέρδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, βουτιά τεράστια λέει για τα πανεπιστήμια της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη. Το ΑΠΗ ΘΙΤΑ έπεσε στη θέση 502 από τη θέση 485 που ήταν πέρσι. Αντίστοιχα, γκρεμίστηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ούτω καθεξής. Τη στιγμή, γράφει ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που τα πανεπιστήμια βελτιώνονται με ταχύτατο ρυθμό σε όλο τον κόσμο, τα ελληνικά πανεπιστήμια χάνουν ολοένα και περισσότερο σε αξιοπιστία. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Είναι απλά τα πράγματα. Είναι γιατί ανοίγουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα, οπότε η απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης είναι μονοδρόμος.

Είναι μεγάλη κουβέντα και φυσικά δεν θα την τελειώσουμε σήμερα, θα επανέλθουμε, γιατί για μας η ιστορία, δημόσια εκπαίδευση, δημόσια υγεία, δημόσιος χώρος και κάθε τι δημόσιο το οποίο οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε και να αναβαθμίζουμε είναι προτεραιότητα. Οπότε αν όλα αυτά δεν είναι και τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών, που ένα σενάριο λέει τώρα ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, το διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ της Λόρας Ιωάννου στο D News, δεν ξέρω αν έχει βάση αλήθειας. Αν λοιπόν αυτά δεν είναι προτάγματα, όπως και η κλιματική κατάρρευση, στις επόμενες εκλογές, τότε τι ακριβώς θα είναι?

Λοιπόν, διαβάζω και ένα κομμάτι στον οικονομικό ταχυδρόμο και με αυτό θα σας αφήσω. Σας έφτιαξα τη μέρα σήμερα για το δημογραφικό και τις τεράστιες συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Εξελίσσεται, λέει, σε έναν από τους πιο ανασταλτικούς παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως λέει η Ελστάτ, η μείωση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, οι γεννήσεις που υποχωρούν, ο πληθυσμός που περιορίζεται σε παραγωγική ηλικία και αυξάνεται στην τρίτη ηλικία, είναι από τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το δημογραφικό, λέει, εξαρτάται από το στεγαστικό, γιατί οι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν με την οικογένειά τους και δεν είναι εύκολο φυσικά να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά, αλλά όπως και για το περιβάλλον, είναι πράγματα τα οποία δεν αγγίζουμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11.00. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα σε 9.30 το πρωί. Ο Ανδρέας Καρογλάνης φρόντισε τον ήχο. Τι είπα, άιντε Κοράνης, ναι. Είχαμε ένα Καρογλάνη πριν από σένα, πολλά χρόνια πριν έρθει εδώ. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε τον ήχο, λοιπόν. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Αντίο σας.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 19 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης, ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1856 γεννιέται ο Αλφρέντο Καταλάνι, Ιταλός συνθέτης της όπερας, γνωστός κυρίως για τις όπερες του Λόρελάι και Λαβάλι. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόουλαντς, βραβευμένη με δύο χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με το δικό μας Τζον Κασαβέτης. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου παντρεύτηκε» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1972 γεννιέται ο ηθοποιός Ζαν Ντιζαρντέν, βραβευμένος με Όσκαρ για την βουβή ταινία του 2011 The Artist, ενώ η ερμηνεία του αυτή του χάρισε βραβείο και στις Κάνες. Είναι ο πρώτος Γάλλος ηθοποιός που πήρε Όσκαρ. Το 1806 πεθαίνει ο κληρικός Ευγένιος Βούλγαρης, από τους κύριους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο σκοτσέζος συγγραφέας James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός. Από τους σπουδαιότερους ποιητές μας, είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 1970 η Diana Ross έκανε εντυπωσιακή solo πρεμιέρα με το ομώνυμο άλμπουμ Diana Ross, που ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή των charts, και το 1973 έκανε πρεμιέρα στο Royal Court του Λονδίνου το The Rocky Horror Show, το θεατρικό musical που έμελε να γίνει σύμβολο της cult κουλτούρας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Να πούμε τον Κοέν. Ναι. Λοιπόν, θα σας πούμε το Dance Me to the End of Flow.
1: Μόνο να πω, ήθελα ότι πάνω στο που λέγαμε,
2: ναι,
1: ότι αυτό είναι το καλό, δηλαδή όταν είναι λίγη μουσική, όταν είναι το ντουέτο, είναι ότι είναι πολύ ευέλικτο. Δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να συνεννοηθείς και πολύ γρήγορα με τον άλλον πάνω στη σκηνή.
2: Όταν
1: κάτι
2: μάτια,
1: συμβεί, είναι και μπορείς να το πιάσεις κατευθείαν όταν κάτι ο άλλος κάνει που δεν το περιμένεις και να κάνεις κι εσύ, αν θες κάτι πάνω σε αυτό.
2: Και ότι
1: και το CD
2: το
1: έχουμε γράψει ζωντανά.
2: Αυτό, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Είναι δηλαδή, έχουμε κάνει κάποια take, κάναμε 3-4 το κάθε κομμάτι και κρατήσαμε το ένα.
2: Μπράβο. Και συνεργάζεστε μόνο 4 χρόνια, παιδιά, έτσι. Δεν είναι πολλά αυτά.
1: Δεν είναι και λίγα.
2: Συνεργασία.
0: Είδατε, αμέσως.
2: Λοιπόν,

έγραφα ένα τραγούδι για σένα κι όμως δεν μπορώ. Ό,τι κι αν είχα να σου πω, σου το είπα, γίνω και φεύγω, μη σε δω.

χέρι. Για αυτές ποτέ δεν θα μπορούσα να σε πληγώσω, ποτέ δεν θα σου τι σε έκανα μαχαίρι. Για να σε κόψω, να σε λαβώσω, σου δώσα ό,τι είχα να σου δώσω. Και να που σου γράψα ένα τραγούδι.

0: τίποτα, δεν θέλω άλλο, δεν θέλω τίποτα, τίποτα άλλο.
1: Εγώ όμως θέλω να πεις μια στροφούλα, μονάχα μια, από το «Πόλεμος και Ειρήνη».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμα πλούσιος» του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του. Άλλωστε, μέχρι τη μυθική οικογενειακή περιουσία μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μιένα, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce παρουσιάζει έργα των Strauss, Beethoven και άλλων σε σύμπραξη με τη Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Θέατρο Κήπου, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Και στο Θέατρο Γης, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Soul στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική rock και την εναλλακτική σκηνή. Ξεκινά στη Νέα Παραλία το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι, συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σε συναυλίες, θεάματα και εκδηλώσεις θα σταθεί σήμερα η εκπομπή που έχει στην τεχνική επιμέλεια τον Απόστολο Κοσμόγλου, στην επιμέλεια και την παρουσίαση τον Γιάννη Τσολακίδη και μάλιστα στο δεύτερο μέρος θα έχουμε εδώ τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Κόρινα Λεγάκη για να μάθουμε τι σημαίνει ένα secret live concert, αλλά να μάθουμε και για την παρουσία της στην στη Λυσιστράτη, αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου. Κατά τα άλλα, η ζωή κυλάει μέσα στον Ιούνιο με τις σχετικές ανακοινώσεις πάντα περί άστατου καιρού. Σε όλα άστατοι είμαστε. Από την καθημερινότητα, από την πολιτική, από την οικονομία, από τη διαβίωση, μέχρι και τις συμπεριφορές του καιρού. Πόσο άστατες να δεις είναι οι συγκοινωνίες που καμιά φορά κάνουν και 20 λεπτά να έρθουν το ένα λεωφορείο που περιμένεις μετά το άλλο και καμιά φορά επίσης αρχίζεις και καταλαβαίνεις πόσο πολύ μεγάλη υπομονή κάνει αυτή η πόλη. Καλή σας ακρόαση.

Λιωμένο παγωτό από τα ξύλινα σπαθιά από τον Παύλο Παυλίδη για ξεκίνημα της εκπομπής, και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Καμιά φορά με όλα αυτά που βλέπεις να συμβαίνουν με τα ακτοπλοϊκά, με τις διαμονές, με τα αεροπορικά, ακόμα όμως και με την κατάσταση των παραθεριστικών τόπων μας. Είδατε ή μάθατε ή ακούσατε τι έγινε και χθες στη Χαλκιδική και στην περιοχή της Νικήτης. Είναι για να σκέφτεσαι να μην πηγαίνεις πουθενά και να μένεις εδώ ακόμη και αυτό το καλοκαίρι. Επικοινωνία έχουμε στο 23 13 338 456. Αν επιθυμείτε να τα πούμε τηλεφωνικά. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα μου, που έχει πολλές εκδηλώσεις και πολλές συναυλίες και πολλές επίσης ευκαιρίες και για έξοδο. Τα λέμε μέσω μηνυμάτων SMS. Το 54-160 η αποστολή. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και ναι, μας βρίσκεται και στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα στο 693-007-8291. Το βρίσκεται με αναζήτηση μέσα από τις συνομιλίες, εκεί πάτε και πληκτρολογείτε τον αριθμό και μετά ανοίγετε κουβέντα μαζί μας και μετά τα λέμε γενικώς στο επόμενο διάστημα. Πάμε, πού να πάμε, πάμε σε μια ανισόπεδη δίσκο, ναι.

Πάει και ενσώπε την δίσκο και πάμε για τη συνέχεια να δούμε λίγο για μια ωραία συναυλία που έχει απόψε στο Soul με Ντίνο Σαντέκη και Γιώργο Καρά. Το ακούτε βεβαίως και στην ατζέντα πολιτισμού που βγαίνει καθημερινά το 1.58. Τώρα για τον και για τους δύο τι να πούμε, έχουν μια θρυλική θα λέγαμε ιστορία στο ροκ της Θεσσαλονίκης. Ο Καράς είναι και από τα δύο βασικά στελέχη της σύνθεσης στο κάποτε συγκρότημα Τρύπες που ακούσαμε και πριν να αναφέρεται στο τραγούδι. Μάλιστα έχει κάνει και εκείνο το πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, το υπέροχο Τίποτα, ένα φοβερό άλμπουμ με κυρίως ακουστικές εκτελέσεις σε συνεργασία με τον Γιάννη Αγγελάκα τότε. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και τα Υλικά της Χαράς, σε όλα τα τραγούδια σε στίχους του Ανέστη Ευαγγέλου, σε ποίηση του Ανέστη Ευαγγέλου. Αυτό θα θυμηθούμε τώρα. Απόψε το βράδυ στις 9 στην ταράτσα του Soul, Ντίνος Αδίκης και Γιώργος Καράς.

μέσα από σωρούς σκουπιδιών ερυπείων, ανάμεσα από θάνατους και ποταμούς δακρύων.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για το χειροκρότημα. Το κατάλαβα ότι τελειώνει αυτό σιγά σιγά εκεί που έσβηνε η μουσική, εκεί που έσβηνε το πιάνο. Είναι από τις ερμηνείες που δεν τις συνηθίσαμε από γυναικείες φωνές. Ο πιλότος Νάγκελ, καθώς σημαδεύτηκε από την πρώτη εκείνη των αδελφών Κατσιμίχα, μελοποίηση και αυτή του Καβαδία, και αυτό μελοποίηση του νέου Καβαδία από τον Θάνο Μικρούτσικο στο δεύτερο τρίτο πια της εκπομπής. Συντροφιάζας πάντα η Βόλτα με τον Περικλή Κοσμόγλου, τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Η Ρίτα Αντωνοπούλου που θα είναι και αυτή στο show Les KG στη Στέγη, στο Ινταράτσα, με την παράσταση της γυναίκας σου η καρδιά, την Πέμπτη που μας έρχεται το βράδυ στις 9, η προσέλευση στις 10 η συναυλία. Θα πούμε περισσότερα βέβαια μέχρι τότε. Και ας ακούσουμε και Μιλτιάδη Πασχαλίδη που σήμερα βγαίνει στο Θέατρο Γης, sold out φυσικά με τόσο κοινό που έχει τα τελευταία χρόνια. Οι φιλίες και οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες τον έχουν οδηγήσει να έχει πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και στον κόσμο και τα τραγούδια του να συντροφεύουν χρόνια και χρόνια τους νέους και τις νέες, και αυτούς που μεγάλωσαν και αυτούς που ακόμα είναι πιτσιρικάδες. Μαζί του θα είναι και η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Πασχαλίδης που δεν είναι ένας συνθέτης απλώς ο ίδιος, γιατί έχει κάνει ως τραγουδοποιός ωραία τραγούδια, νομίζω το κυρίαρχο που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια είναι η ερμηνευτική του δύναμη και λέει καταπληκτικά τα τραγούδια άλλων συνθετών. Παραδείγματος χάρη αυτό που θα ακούσουμε τώρα, «Δεν έχω χρόνο μάτια μου», Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Και να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, συντροφιά σας από την εκπομπή Βόλτα και με τη μουσική μήπως περίπου υποψιαστήκατε που θα πάμε για τη συνέχεια. Νομίζω το είχα προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής ότι θα είναι συντροφιά μας εδώ η Κορίνα Λεγάκη. Με μουσική του Γιώργου Ανδρέου σας υποδεχόμαστε, κυρία Λεγάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Υπέροχα, υπέροχα.
0: Με το λιμάνι. Και μάλιστα, μόλις συζητούσαμε εδώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, τι όμορφος ήχος είναι αυτός, αγκαλιά με τα μαντολίνα γύρω-γύρω.
1: Βέβαια, είναι η ορχήστρα των νυχτών εγχώρδων, Πάτρας.
0: Ναι.
1: Υπέροχη, υπέροχη. Ναι.
0: Έχει συνεργαστεί εσύ μαζί του.
1: Συνεργαστήκαμε και αυτό που σου είπα και εκτός αέρα είναι ότι όταν είσαι, δεν έχεις μπει ακόμα στον χώρο σου του τραγουδιού και ακούς αυτούς τους δίσκους ιστορικούς πια,
0: ναι.
1: Και λες Χριστέ μου τι ωραίος ήχος, ξαφνικά όταν βρίσκεσαι επί σκηνής μαζί τους και νιώθεις αυτή την αγκαλιά από μαντολίνα, τα μάτια μου δεμένα τρέχανε ποτάμι, ήταν μαγική στιγμή για μένα προσωπικά.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, ξαναβρισκόμαστε μετά από το πιανοφόρτε που τα είχαμε πει. Πώς πάει η αλήθεια?
1: Νομίζω πάει πολύ, πολύ όμορφα. Έχουμε πολύ... Ο κόσμος δηλαδή που το ακούει αυτό τον δίσκο είναι ενθουσιασμένος. Είναι σαν να νιώθει μια στοργή, σαν να το περίμενε να έρθει κάτι λίγο πιο ήσυχο ίσως. Κάτι που να μην έχει πολύ πλούσιες και μεγάλες ενορχιστρώσεις. Λίγο να έρθουμε και στην ουσία των συνθέσεων και των δημιουργημάτων ουσιαστικά.
0: Ναι, με το πιάνο φωνή είναι αλήθεια. Σε διάκοψα κάπως, αλλά ουσιαστικά συμπληρώνω. Με το πιάνο φωνή είναι αλήθεια ότι μπαίνεις στην ψυχή του τραγουδιού.
1: Στην ουσία της δημιουργίας.
0: Στην ουσία της δημιουργίας. Έτσι φαίνεται η στόφα του, η αξία του καθ' αυτή.
1: Ακριβώς. Αλλά και της ερμηνείας.
0: Χωρίς τα πλουμιστά, τα στολίδια.
1: Ακριβώς. Αλλά και της ερμηνείας. Δηλαδή είσαι γυμνός, τραγουδάς ή παίζεις πιάνο. Ναι. Δηλαδή εκεί πρέπει να. Οπότε νομίζω ότι πάμε πολύ όμορφα. Και ξέρεις, αυτός είναι ένας και ένας δίσκος, ακόμα λέω δίσκος εγώ, που είναι διαχρονικός.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Που είναι διαχρονικός. Αλλά μ' αρέσει γιατί έρχονται νεότερα παιδιά τα οποία μπορεί να μην είχαν ακούσει. Όχι μπορεί, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν είχαν ακούσει την πρώτη εκτέλεση και ξαφνικά λέει, όπα αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα, πω,
0: ναι.
1: Γαμάει. Λένε συγγνώμη τώρα για τις ακροατές, αλλά χρησιμοποιώ τη γλώσσα την αργό που λένε τα παιδιά και λέω, πω, εμείς ας πούμε θαυμάζαμε αυτό,
0: ναι.
1: Με τη φωνή της τάδε ή του τάδε. Οπότε η επανεκτέλεση τραγουδιών είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό χρέος να κάνεις ως νεότερος ερμηνευτής.
0: Και τα φέρνει ακριβώς από γενιά σε γενιά, τα φέρνει στους νεότερους αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Με τον νέο τρόπο, με τις νέες φωνές και τους εξοικειώνει με τραγούδια τα οποία είναι διαχρονικά, είναι κλασικά. Όμως εμείς εδώ βρεθήκαμε για να μιλήσουμε πέρα από τη Λυσιστράτη, για την οποία θα πούμε και για εκείνη κάποια πράγματα.

0: να μιλήσουμε για μια έκπληξη τώρα εδώ που μας έχεις δημιουργήσει, με το γεγονός ότι θα κάνεις μια συναυλία, θα κάνεις ένα κονσέρτο, αλλά είναι ένα secret live.
1: Είναι δηλαδή, secret.
0: Δεν ξέρουμε τον τόπο, ας πούμε. Ξέρουμε τη μέρα, είναι 22, είναι Δευτέρα.
1: Είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί πάμε καλά.
1: Ωραία. Και έτσι το έχουμε κάνει ένα ωραίο παιχνίδι στα social media.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πει στους ακροατές ότι την τάδε μέρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία μικρή συναυλία. Λοιπόν, και θα το αποκαλύψω σήμερα εδώ στον αέρα το που θα γίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα γίνει σε έναν υπέροχο χώρο, ναι. Έτσι μικρό αλλά ένα ρηστουρηματικό χώρο, το Σαμποτάζ, το οποίο είναι σε έναν ιστορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στη Λόρη Μαργαρίτη.
0: Βέβαια.
1: Την Δευτέρα, λοιπόν, 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θα σας παρουσιάσω το Λαϊκό Μπελκάντο. Είναι ένα ρεπερτόριο με το οποίο έτσι έχω καταπιαστεί το τελευταίο διάστημα, λαϊκά τραγούδια με μία όμως πιο μπελκάντο μελωδία, μια πιο μεγάλη
0: θα
1: αν θέλεις
0: πούμε,
1: μελωδία.
0: Θα τα πούμε αμέσως μετά, να βάλουμε και ένα τραγούδι για τη συνέχεια στην συζήτησή μας. Πάντως είχαμε μία αποκάλυψη, είχαμε αυτή την πάρα πολύ ωραία είδηση. Ξέρουμε πλέον και το μέρος, είναι το Σαμποτάζ, στη Λόρη Μαργαρίτη. Καλά έκανες και την ανέφερες, δρόμος που κάποτε είχε το Λιόγερμα εκεί, έτσι. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές της μουσικής. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια να ακούσουμε, να συνεννοηθούμε λίγο εδώ με τον Απόστολο. Να βάλουμε, έχω δύο επιλογές, να διαλέξεις εσύ να με βοηθήσεις αυτό. Έχω και από τα τραγούδια του πιανοφόρτε, το ζητάτε να σας πω ας πούμε,
1: υπέροχο,
0: έτσι,
1: υπέροχο,
0: το οποίο είναι ένα ξεκίνημα πάντα απέναντι στη συνομιλία σου με το κοινό, και έχουμε και τον νέο κόσμο.
1: Όχι, θα πάμε ατίκ.
0: Να πάμε ατίκ.
1: Πάμε ατίκ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες τραγουδιών, ιστορίες ενός live του Μπελκάντο, του λαϊκού Μπελκάντο που μας φέρνει η Κορίνα Λεγάκη και το οποίο μάθαμε πια και τον τόπο της οργάνωσης και της παρουσίασης. Θα το σαμποτάζ, θα είναι τη Δευτέρα το βράδυ κατά τις 9.30
2: φαντάζομαι. 9 η ώρα, ναι. Και μένουν πολύ λίγες θέσεις ακόμα, γιατί έτσι ο κόσμος θα αγκάλιασε πολύ γρήγορα.
1: Μικρός γλυκός χώρος, εγώ τον έχω υπόψη μου, ναι, είναι θαυμάσιο.
2: Και αυτό είναι το ωραίο για τον ερμηνευτή, αλλά νομίζω και για τον κόσμο, ότι είσαι σε απόσταση αναπνοής και τραγουδάς. Ναι.
1: Και όλο γύρω το σκηνικό εμπνέει.
2: Βέβαια. Και έχει εμπνευστεί τώρα και ο χώρος αυτός από τον ιστορικό δίσκο της Λένας Πλάτωνος, της πρώτης έτσι, γυναίκας θέατρας που έφερε και την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Οπότε ναι, είναι ένα καλλιτεχνικό στέκι θα έλεγα.
1: Λοιπόν, το ζητάτε να σας πω επίσης όμως είναι και ένα τραγούδι θα έλεγα αφορμή, θρυλική αφορμή για να μπορείς να συνομιλήσεις με το κοινό ακόμη παραπάνω.
2: Σωστά, γιατί προϋπάρχει όλος αυτός
1: ο μύθος ή η αλήθεια.
2: Μύθος ή αληθινό γεγονός, δεν ξέρουμε ακριβώς. Με τον Ατίκ, του οποίου ζητήσαν ένα άλλο τραγούδι να πει. Ο ίδιος δεν ήταν στην ψυχολογική κατάσταση εκείνη την ώρα. Μπήκε στο καμαρίνι και σε 10 λεπτά βγήκε και είπε αυτό το αριστούργημα. Τι είναι ο δημιουργός και τι είναι ο δημιουργός. Δηλαδή, για πότε μπορεί να γεννήσει πράγματα τα οποία τα ακούμε τόσα χρόνια μετά.
1: Και πόσο εμπνέει μετά ερμηνευτεί που όλα αυτά τα κάνει σκηνές, τα κάνει εικόνες, τα κάνει σε κάντς, όπως είπες, που ήταν και τίτλος δίσκου.
2: Μα το βλέπω μπροστά μου, να βγαίνει ο Ατίκ, ο κόσμος από κάτω, ντυμένος, στολισμένος και περιμένει κάτι άλλο. Και ξαφνικά έρχεται αυτό.
1: Πάμε να δούμε τι είναι το λαϊκό Μπελκάντο.
2: Λοιπόν,
1: για λίγο εξήγησέ το μας.
2: Βεβαίως, λαϊκό Μπελκάντο, καταρχάς αφορμή.
1: Καταρχήν το Μπελκάντο είναι ιταλικός όρος, έτσι.
2: Έτσι. Εντάξει, και προέρχεται από την όπερα.
1: Ναι.
2: Αφορμή λοιπόν το να ασχοληθώ με το λαϊκό τραγούδι, βέβαια να πω ότι είμαι κόρη ενός μπουζουξί. Ο πατέρας μου είναι μπουζουξής, το βασικό του όργανο είναι το μπουζούκι, οπότε το λαϊκό τραγούδι το άκουγα από την κοιλιά της μάνας μου.
1: Ναι.
2: Όμως ήμουνα λίγο πιο δυτική τραγουδίστρια. Ξεκίνησα ίσως με περισσότερο DNA της μητέρας μου που είναι Σουηδέζα, αλλά το λαϊκό τραγούδι πάντα υπήρχε μέσα μου. Το 2024 που ανεβάσαμε την παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε» του Ανδρέου και του
1: Ιωάννου,
2: εδώ στο Κρατικό Θέατρο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και εμένα, εκείνη ήταν η Μαρίκα Παπαγκίκα, εγώ η Μαρίκα Νίνου, μπήκα στα βαθιά στο λαϊκό τραγούδι και σε παλαιότερο ρεπερτόριο που έχουν πει αυτές οι δύο συγκλονιστικές τραγουδίστριες, αλλά και σε πρωτότυπο λαϊκό ρεπερτόριο και ίσως και κάπως πιο musical.
1: Και καινούργια τραγούδια.
2: Βέβαια. 11 πρωτότυπα τραγούδια. Και εκείνη την εποχή συναντώ και την ορχήστρα των Τρικάλων, μια ιστορική ορχήστρα. Είναι η πρώην ορχήστρα Τσιτσάνη λεγότανε, έγινε ορχήστρα των Τρικάλων, με εξαιρετικούς μουσικούς που ζουν, εργάζονται στα Τρίκαλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιφέρεια, είμαι και εγώ παιδί της περιφέρειας και θέλησα να συνεργαστώ μαζί τους. Αποφασίσαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα συναυλιών με τον τίτλο «Λαϊκό Μπελκάντο», λαϊκά τραγούδια από τον Τσιτσάνη μέχρι τον Καλδάρα, Βίρβος, Δερβενιώτης, Μανισαλής, Μπακάλης, ναι, αλλά και Άκης Πάνου, Ζαμπέτας, Χιώτης, Χριστοδούλου και πολλοί πολλοί άλλοι.
1: Οι άλλοι που ανέφερες πιο μπροστά, συγγνώμη τώρα που διέκοψα πάλι, Δερβενιώτης, ας πούμε, Μανισαλής, αυτή είναι το πιο ενδιαφέρον, γιατί με αυτούς δεν έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ ο πιο καινούριος κόσμος και δεν ξέρει καν ότι φοβερά λαϊκά τραγούδια
2: είναι δικά τους. Είναι δικά τους. Και μάλιστα οι περισσότεροι είναι από τα Τρίκαλα. Δηλαδή εκείνη, σε αυτή την φάση, με τη συνεργασία της ορχήστρας εκείνης, εστιάσαμε κυρίως στους τρικαλινούς και θεσσαλούς δημιουργούς. Ήταν δηλαδή μία μήτρα του λαϊκού πολιτισμού εκείνη την περίοδο, συγκλονιστική.
1: Και μόνο τον Τσιτσάν και τον Καλδάρα, να σκεφτείς.
2: Ακριβώς. Μόνο και το Βίρβο
1: και
2: το Χριστοδούλου. Δηλαδή θα σου πω και. Δεν τελειώνει αυτή η λίστα. Ξεκινήσαμε μία σειρά συναυλιών, ξεκινώντας από το Μουσείο Τσιτσάνη, ένας υπέροχος χώρος εκεί που ο Στέλιος ο Καραγιώργος έχει φτιάξει με πολύ αγάπη και πείσμα και φοβερή εργατικότητα και γνώση. Παρουσιάσαμε και μετά μία σειρά
1: Μουσείο
2: συναυλιών
1: Τσιτσάνη
2: στην Ελλάδα.
1: Τρίκαλα, κορίνα, Τρίκαλα.
2: Ναι, στα Τρίκαλα φυσικά. Κάναμε μια σειρά συναυλίων. Έκλεισε αυτός ο κύκλος και ξανά άνοιξε τώρα για μένα τον περασμένο Μάρτιο με καινούριους πολύ αγαπημένους συνεργάτες επίσης και εξαίρετους μουσικούς στο Half Note. Ωστόσο ήρθε η Λυσιστράτη, κάναμε μια μικρή παύση, όμως ξεκινάει και ένα δισκογραφικό ταξίδι στο Λαϊκό Μπελκάντο. Τι είναι το Λαϊκό Μπελκάντο? Είναι λοιπόν λαϊκά τραγούδια, αλλά με μια μπελκάντο μελωδία, γιατί όπως
1: προανέφερες... Αυτό λίγο θέλει να μας το εξηγήσει περισσότερο, δηλαδή η προσέγγιση θα είναι, ας πούμε, πιο λόγια, θα έχει
2: όχι χρήση παρέτα οργάνων, λόγια.
1: Οργάνων πιο όχι. Δυτικών.
2: Όχι, όχι. Αν το πιάνο μπορούμε να πούμε ότι είναι δυτικό, αν και ο Τσιτσάνης είχε πιάνο στο
1: χείσα. Υπάρχει
2: του.
1: Λαϊκό πιάνο.
2: Όχι, δεν έχει. Όμως είναι καθαρά στη μελωδία, στη δημιουργία. Ας πούμε, ναι. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Ναι. Είναι μια μεγάλη μελωδία που θα μπορούσε να είναι από ιταλική οπερέτα.
1: Ναι.
2: Τέτοια τραγούδια και λιγότερο ανατολίτικα. Έχω επιλέξει να πω.
1: Το παράδειγμα ήταν χαρακτηριστικό για να καταλάβουμε. Ναι, κάτι που κουβαλάει ναι. Μέσα έτσι και λίγο αυτού του.
2: Ναι. Και ξεκινάει ακριβώς. Και ξεκινάω και δισκογραφικά να παρουσιάζω ένα-ένα κάποια από τα τραγούδια που έχω επιλέξει να δισκογραφήσω. Με πρώτο το Ένα Αστέρι Πέφτει. Μήπως το στείλει η καρδιά σου. Μήπως το στείλει. Δηλαδή είναι ένα. Έχει μια μεγάλη μελωδία, μια μεγαλύτερη φόρμα στη μελωδία. Αυτό είναι για μένα το μπελκάντο και θεωρώ ότι δεν στερούνται καθόλου από κάποιες συγκλονιστικές άριες που μας έχει δώσει το ιταλικό τραγούδι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, πράγματι. Είναι μια τραγούδια τα οποία έχουν αυτό το μεγάλο άπλωμα της φωνής.
2: Ακριβώς.
1: Έχουν τη δυνατότητα από χαμηλά να πας ψηλά, να ξανακατεύεις.
2: Και ο τραγουδιστής μπορεί να δώσει και περισσότερο
1: και
2: δράμα.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Την ίδια ώρα το είπαμε.
1: Πάμε να ακούσουμε το Ένα Αστέρι Πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό.

Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα ένα αστέρι. Το κρατούσα από το χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και εμένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι, ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πως θα ζήσω ευτυχισμένη.

συνέχεια την πικρή. Πως θα ζήσουν φτωχά, πιο φτωχά από τους γονείς τους. Με ένα σπίτι νοικιασμένο, ένα γέρικο αμάξι, 5 μέρες διακοπές. Και αυτό είναι όλο κι όλο. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Μη μιλάς άλλο για αγάπη. Βγάλ' τα πέρα μοναχός, βγάλ' τα πέρα μοναχή σου. Είσαι εσύ και η ψυχή σου, είσαι εσύ και η ψυχή σου. Άλλα μου λέγε τα στέρι.

0: Και ενώ κλείνεις εσύ λίγο πριν, φαίνεται σαν να απομακρύνεται μες στο δρόμο κάπου η μπάντα για να μας αποχαιρετά. Ε? Γιατί κάπως έτσι το έφτιαξε στο τέλος η ενορχήστρωση.
1: Ξέρεις, είναι ένας ενηγματικός στίχος αυτός του Σαμολαδά. Καλδάρας και Σαμολαδάς φυσικά, ναι, αυτό το τραγούδι. Με πρώτη εκτέλεση της Βίκης Μοσχολιού. Και εδώ μαζί μου είναι και η Ίντρα Κέιν.
0: Ναι, θα το λέγαμε και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Η Ίντρα Κέιν που αγαπημένη πρόσφατα έβγαλε και την δική της εκδοχή στο Σαστά του Σινεμά. Τους Γιώγαλα, παρακαλώ.
1: Θα το ακούσω, δεν το ήξερα. Τι ωραία.
0: Και αυτό ενδιαφέρον. Ίντρα, ναι, και είναι πολύ έτσι. Μια μίξη μαζί σου που δεν, αν δεν στο πουν δηλαδή, δεν την φαντάζεσαι.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι. Ναι. Όχι. Αλλά είχαμε πολλά να πούμε. Και νομίζω ότι αυτό το πάντερμα σε συγκεκριμένο
0: και τους
1: τραγούδι.
0: Και τους να πούμε εκεί ποιος τους έχει βάλει.
1: Εκεί
0: μέσα.
1: Το ραπάρισμα που κάνει, ναι, η Ίντρα, η στίχη είναι του Γιώργου Ανδρέου. Ναι, είναι ένα τραγούδι που ο στίχος του είναι πολύ ενηγματικός, του Σαμολαδά. Δεν μπορείς να τον πεις αισιόδοξο, αλλά ίσως και να είναι τελικά. Δηλαδή όταν ένα αστέρι πέφτει, σβήνει μια ζωή ή γεννιέται μια ελπίδα.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε κάνει μια ευχή εκεί επίσης και όταν πέφτει το
1: αστέρι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Οπότε το αφήνω σε σένα και στον κάθε ακροατή να το κάνει.
0: Λοιπόν, διαλέγεις τραγούδια βαριές φανέλες.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Πώς θα τα διαχειριστείς τώρα για τη συνέχεια στον Μπελκάντο, τι άλλο θα περιλαμβάνει περίπου, μπορείς να μας περιγράψεις, τι άλλο θα έχουμε δηλαδή.
1: Τι να σου αποκαλύψω και το επόμενο.
0: Όχι, ναι, ίσως ένα.
1: Οπα,
0: ακόμη.
1: Θέλεις να αποκαλύψεις σήμερα.
0: Ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, το επόμενο.
0: Μάθαμε, ναι, το Σαμποτάζ, μάθαμε ένα τίτλο αν θέλεις και όλης της βραδιάς του Μπελκάντο, το ένα στέρι πέφτει, ας πούμε, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και εντάξει, να μην ακούσουμε για κάτι ακόμα. Η ώρα πλησιάζει να κλείσουμε και δεν είπαμε κουβέντα για τη
1: Λυσιστράτη. Πρέπει να πούμε για τη Λυσιστράτη οπωσδήποτε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα είναι Παπαϊωάννου, να ξέρεις.
0: Ναι, ποιο όμως.
1: Στο αποκάλυψα, δεν θα σου πω.
0: Άμα δεν μου πεις πώς θα το βρούμε να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα είναι Παπαϊωάννου πάντως, αυτός ο συγκλονιστικός συνθέτης.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Λυσιστράτη.
0: Λυσιστράτη, ναι, μιλάμε για Λυσιστράτη.
1: Του Αριστοφάνη.
0: Η οποία ήδη, το ξέρει ο κόσμος βέβαια, αλλά έχουμε ένα, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι, ας πούμε, ότι καλό είναι να το θυμίσουμε αυτή τη στιγμή στο ακροατήριο, ότι ήδη έχει γίνει μια παράσταση του Κραουνάκη στην Αθήνα, η οποία έχει κερδίσει εκπληκτικές εντυπώσεις, έχει σαρώσει όσον αφορά την παρουσία και πολιτικών και καλλιτεχνών. Αλλά εδώ έχουμε εμείς και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την δική μας μεγάλη παραγωγή πια, σε σκηνοδοσία του Αστέρη Πελτέκη.
1: Βεβαίως, να πω ότι του Κραουνάκη βασίζεται κυρίως στη μουσική, γι' αυτό και το ονομάζει μια μουσική όπερα, κάπως έτσι το λέει.
0: Είναι, δεν είναι καθαυτή.
1: Ακριβώς. Είναι μια διασκευή της Λυσιστράτης. Εδώ λοιπόν η Λυσιστράτη που κάνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είναι η μεγάλη της καλοκαιρινή παραγωγή που πάει και επίδαυρο. Ξεκινάμε 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα, σκηνοθεσία του Αστέρη Πελτέκη, οι μουσικές είναι του Γιώργου Ανδρέου, οι χορογραφίες του Κωνσταντίνου Ρίγου, σκηνικά η Φρόσο Λίτρα, κουστούμια Νίκος Χαρλάφτης, φωτισμοί ο Στέλιος Τζολόπουλος. Είναι ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων που εργάζεται γι' αυτό.
0: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Λοιπόν, στους ρόλους είναι φυσικά στο ρόλο της Λυσιστράτης και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Είναι υπέροχη στις πρόβες μας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Να πω και τους
0: υπόλοιπους.
1: Είναι
0: πολύ δημοφιλής και πολύ αγαπητή ηθοποιός.
1: Πολύ. Και ξέρεις, είναι ένα στοίχημα και εκείνη, γιατί την έχουμε αγαπήσει ίσως με έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο που έκανε θράψη. Δεν θα πω ποιον, γιατί δεν θέλω να. Όλοι όμως έχουμε καταλάβει.
0: Να μην το συνδυάσουν. Ναι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί είναι ένα στοίχημα και για εκείνη,
0: ναι,
1: να μπει σε έναν άλλο ρόλο. Και νομίζω ότι το καταφέρνει υπέροχα. Στις πρόβες, δηλαδή, έτσι μας έχει συμπαρασύρει και νομίζω ότι θα βγει κάτι πολύ όμορφο. Να πω ότι είναι επίσης η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης και πάρα πολλά άλλα παιδιά. Θα μου επιτρέψεις να τους πω, να τους αναφέρω όλους. Είναι ο Αντώνης Αντωνάκος, ναι, ο Νίκος Γεωργάκης, ναι, ναι, Δημήτρης, ναι, Διακοσάβας, Χρήσα Ζαφυριάδου, Σοφία Καλεμκερίδου, Κατερίνα Καυκούλα, Αναστασία Κελέση, Θάνος Κοντογιώργης, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Δημήτρης Ναζήρης, Ευθύμης Παπάς, Βάσου Παύλου, Παναγιώτης Πετράκης, Μαριέτα Πρωτόπαπα, Χριστίνα Πετρολέκα, Κώστα Σαντάς, Εύη Σαρμή, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Γιάννης Χαρίσης. Εγώ τραγουδάω, είμαι η κορυφαία του
0: Ήρθαμε
1: χορού.
0: Ήρθαμε και στην κορυφαία του χορού.
1: Αλλά και η Θεά Αθηνά. Και μαζί μας θα είναι και ο χορευτής, ο Πέτρος Νικολίδης.
0: Αθηνά, επίσης εσύ.
1: Είμαι και η Θεά Αθηνά.
0: Α, είσαι και η Θεά Αθηνά. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, λοιπόν.
1: Οπότε θέλω να τους αναφέρω όλους, γιατί και μακάρι να μπορούσα να αναφέρω άλλους τόσους που είναι πίσω, που ράβουν τα κουστούμα, που μας φτιάχνουν μακιγιάζ, μαλλιά, μας φροντίζουν. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: 30 του μηνός.
1: 30 του μηνός. Εδώ, πρεμιέρα.
0: Θέατρο Δάσους.
1: Θέατρο Δάσους, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
0: Διαβάζω ότι έχει μια μεγάλη περιοδία μετά αυτό.
1: Ξεκινάμε δηλαδή μετά από Ιταλία.
0: Προορισμούς.
1: Ναι, ξεκινάμε στο Αντίκα Θέατρο Διόστια, που έχει ένα πολύ, πολύ γνωστό φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου, αρχαίου δράματος. Και συμμετέχουμε εκεί με δύο παραστάσεις. Μετά πάμε Κύπρο, μετά πάμε εδώ, ανά την Ελλάδα, σε διάφορους πολύ ωραίους προορισμούς. Με αποκορύφωμα φυσικά την αρχαία Επίδαυρο. 21 και 22 Αυγούστου.
0: Εκεί έχω βρεθεί κάνα δύο φορές ως θεατής και παθαίνεις δέος μόνο ως θεατής. Φαντάσου να βρίσκεσαι και στη σκηνή. Έτσι. Πόσο,
1: δεν
0: πόσο
1: ξέρω,
0: πιο,
1: θα είναι η πρώτη μου.
0: Πόσο πιο συγκλονιστικό πριν να είναι.
1: Και ανυπομονώ.
0: Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια, να πάνε πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εδώ το Secret που δεν είναι πια τόσο concert να πάει πάρα πολύ καλά, το Λαϊκό Μπελκάντο.
1: Σας περιμένω στο Σαμποτάζ.
0: Και φαντάζομαι και δισκογραφικά. Θα το δουλέψεις.
1: Βέβαια. Ήθελα ούτως ή άλλως να κάνω ένα live στη Θεσσαλονίκη. Είχα καιρό να έρθω. Αλλά τώρα ήθελα λίγο να κάνουμε και μία βραδιά έτσι με το θείασο. Θα είμαστε αρκετοί από το θείασο εκεί. Θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πρέπει να διαλέξουμε τραγούδι για το τέλος.
1: Ναι.
0: Έχω εδώ τώρα. Κοίταξε, έχω δύο πολύ ωραία λαϊκά. Το ένα είναι που τα κάνεις και ντουέτα. Το Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά που έχει πει του Νικολόπουλου. Έχουμε την Μοίρα με
1: Γιώτα Νέγκα.
0: Ακριβώς. Έχουμε το άνθρωπο μονάχη. Έχουμε το να με θυμάσαι.
1: Αχ, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πάμε με το πρώτο που είπες. Πάμε με τις Νταλίκες.
0: Με τα φώτα
1: νησταγμένα. Με τα φώτα νησταγμένα. Ρασούλης Νικολόπουλος.
0: Αυτό ήθελα να βάλω, αλλά σε ρωτώ.
1: Φύγαμε, βέβαια.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια. Είχαμε εδώ φιλοξενήμενο με πάρα πολύ χαρά. Ευχαριστώ θερμά, Κορίνα.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ήταν η Κορίνα Λεγάκη εδώ μαζί μας. Την ακούμε με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά και χαιρετάμε. Γεια σας.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Για να πάρει μπρος στο σημερινό ταξίδι, πρέπει να πατήσουμε το διακόπτη. Να ανάψει ένα φως, να μπει το κατάλληλο κλειδί στη μηχανή, ένα κέρμα στο jukebox, να ακουστεί ένα «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι» και έτσι να ξεκινήσει η ιστορία με ένα τραγούδι ενός ακόμη περιπλανόμενου σε αυτή την πόλη. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σε αυτό το ρόλο σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος. Αν ήσουν εσύ αυτός που περνούσε τραγουδώντας στον δρόμο, ποιο τραγούδι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα ένα τραγούδι των Smiths. Ποιο θα έλεγα? There's a light that never goes out.
0: Και αυτό είναι λίγο και μια φιλοσοφία ζωής, ίσως αυτός ο τίτλος, αυτό το «Για το φως που δεν σβήνει ποτέ».
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αν και είναι από τις μπάντες που μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ τους στίχους τους. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, όχι. Δεν νομίζω ότι θα το έλεγα για μότο της ζωής.
0: Τι θα έλεγες για μότο ζωής?
1: Προσπάθησα να ζήσεις τη ζωή σου όπως τη θες. Και γενικά μένα μου αρέσει πάρα πολύ να τη ζω έντονα, οπότε κυνηγάω την ένταση και την ίδια στιγμή φτιάχνω τη ζωή μου όπως τη θέλω εγώ. Αυτό μπορεί να είναι το μότο μου, ίσως.

Και μια και μιλήσαμε για μότο και φιλοσοφία ζωής, είπα στον Κωνσταντίνο για την ταινία που είδα προχθές, το σπουδαίο Hamlet. Εκεί μάθαινες από τους πρωταγωνιστές να ζεις με ανοιχτή καρδιά. Αυτή ήταν η φράση που καταλάγιαζε τους θυμούς, που άνοιγε τις πόρτες να μπει η αγάπη. Αυτό ήταν ο μπούσουλας για να ακολουθήσεις την ιστορία. Και ενώ του έλεγα πώς βγήκα από το σινεμά συνεπαρμένη, σαν να είχε αλλάξει πόλη, δρόμοι, τα φώτα της, καθώς έτσι ξεκολούσα σιγά σιγά από αυτό που είχα ζήσει πριν λίγο στη μεγάλη οθόνη, θυμήθηκα πως είχα συναντήσει τον Κωνσταντίνο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και μου είχε πει πως δεν είναι και δεδομένη η πολύ διαφημιζόμενη πρόσβαση στις αίθουσες για θεατές με αμαξίδια. Υπάρχει ασανσέρ, μα μακάρι να το πετύχει σε λειτουργία. Ναι, ο σημερινός μας διαβάτης, ο Κωνσταντίνος Σιφτσόπουλος, δεν περπατάει ανάμεσά μας, κυλάει με ένα χαμόγελο στα αυτιά, δραστήριος, δημιουργικός, κοινωνικός, δάσκαλος σε σχολείο, κεραμίστας και πολλά άλλα. Ας μας βάλει σιγά σιγά στη ζωή του, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, στο εργαστήρι κεραμικής. Και ο Μαξ Ρίχτερ από το Hamlet στρώνει το μαγικό μουσικό χαλί του για να κυλήσει η κουβέντα, ξεκινώντας από την αγάπη του Κωνσταντίνου για το σινεμά.

0: Ναι, μπορείς να πηγαίνεις στο φεστιβάλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Και γενικά στο θεματογράφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο θεματογράφο. Γενικά δεν μ' αρέσει να βλέπω πολύ ταινίες σπίτι. Μ' αρέσει ο θεματογράφος. Δεν βλέπω καθόλου σειρές. Ποτέ δεν έχω δει μια σειρά ολόκληρη. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί θεματογράφοι που δεν είναι προσβάσιμοι. Ή γενικά που σου είναι δυσάρεστο το ότι πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένα σημεία για να παρακολουθήσεις θεματογράφο. Αλλά αν τον αγαπάς, νομίζω ότι συμβάζεσαι με αυτά. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θα βρεις και το κινηματογράφο που σου ταιριάζει. Και ευτυχώς έχουμε πολλούς στην πόλη. Και ευτυχώς έχουμε και το φεστιβάλ, γιατί νιώθω τώρα ήδη ότι είναι υπομονώ να έρθει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Περιμένω προς και πώς. Ελπίζω εκείνο το ασανσέρ να έχει φτιαχτεί. Δεν το πιστεύω, αλλά υπάρχει μια ελπίδα. Σχεδόν κάθε φεστιβάλ αυτό το γύρο χαλάει, το φτιάχνουν. Οπότε κάθε φορά που είναι να ξεκινήσει, οι μέρες που είναι να ξεκινήσει, σκέφτομαι τώρα θα δούμε τις φιστενίες στη Τόνια Μαγκριτάκη και στη Λιάπα όπως τη θέλουμε από πάνω, ή θα είμαστε πρώτη σειρά και μας γίνουν τα μάτια.
1: Α, για μένα μου αρέσει να κάθομαι μπροστά στο σινεμά.
0: Ένα πάντα πίσω.

0: Ευτυχώς φέτος είμαι στο ολοήμερο στο σχολείο που δουλεύω, οπότε τα πρωινά συνήθως ασχολούμαι με την κεραμική και μετά πηγαίνω στο ολοήμερο σχολείο και τελειώνω συνήθως στους 5-5.30. Τα απογεύματα έρχονται μερικοί φίλοι και μερικοί φίλοι φίλων και γενικά κάνουμε μαθήματα κεραμικής, οπότε είναι και αυτό ευχάριστο. Όχι κάθε απόγευμα, αλλά μερικά απογεύματα. Μου άρεσε πάρα πολύ να βγαίνω. Ένα πράγμα που μου έχει λείψει στη Θεσσαλονίκη που έχω τώρα να επιστρέψω περίπου 12-13 χρόνια, έλειπα από την πόλη. Ένα πράγμα που μου λείπει είναι να βγαίνω καθημερινές και να μπορώ να ζω την πόλη. Βέβαια δεν είναι όπως ήταν πριν 12 χρόνια η πόλη και αυτό με απογοητεύει πολύ. Ούτε τα μπαρ που μου άρεσαν τότε είναι ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω ενέργεια να βγω το βράδυ και με ερμή πάρα πολύ. Γυρίζω και είμαι πολύ καλύτερο όταν έχω βγει ένα βράδυ. Το χαίρομαι, απολαμβάνω πολύ τη νύχτα.
1: Πού ήσουν 12 χρόνια?
0: Ήμουνα κατά βάση τα περισσότερα χρόνια από αυτά. Ήμουν αναπληρωτής δάσκαλος και ήμουν στην επαρχία, σε πολλά νησιά. Ήμουν 2 χρόνια στην Αθήνα. Είχα ζήσει και λίγο στο εξωτερικό, περίπου 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο στην Γρανάδα και τον άλλον σχεδόν μισό χρόνο ήμουν στο Βερολίνο. Και μετά από αυτά τα χρόνια επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι με ξανακάλεσε. Και νιώθω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Αποφάσισα ότι θέλω να ζήσω στη Θεσσαλονίκη γιατί αισθάνθηκα ότι όσο και να μου αρέσει η Αθήνα και να μου λείπει η Αθήνα, ότι δεν μου ταιριάζει και ότι με αλωτριώνει πάρα πολύ στις δικές μου αξίες. Οπότε μετά από όλη τη γύρα που έκανα, αισθάνομαι πολύ καλά που είμαι πίσω εδώ. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι, γιατί πραγματικά μου μπαίνουν πάρα πολλές ιδέες. Θέλω να φύγω. Αλλά για όσο είμαι, το χαίρομαι.

Έγινα δάσκαλος γιατί είχα πάρα πολύ κακούς δασκάλους στο δημοτικό και όλα αυτά τα βιώματα κάπως μέσα μου είχαν πλαστεί και είχα από μικρό παιδί βάλει τον εαυτό μου στη θέση των δασκάλων μου και σκεφτόμουν πάντα τι θα έκανα εγώ στη θέση τους. Είχα νιώσει πολύ αδικία και πολύ αδιαφορία από όλους τους δασκάλους του δημοτικού και νομίζω ότι για μένα ήταν κάπως σαν αρνητικό πρότυπο η δάσκαλή μου. Επειδή μου αρέσει, είναι τώρα που λέγαμε για το μότο, μου αρέσει πάρα πολύ να προσπαθώ να ζω όπως τα παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι κοντά στα παιδιά, μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Το είχα καταλάβει αυτό νομίζω από έφηβος, σκεφτόμουν ότι αυτό σαν δουλειά θα ήταν. Δεν θα ήταν δουλειά, θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο να το κάνει και όντως το βιώνω το ίδιο ευχάριστο τώρα που το κάνω. Υπάρχει για μένα ένα πάρα πολύ. Το έχω νιώσει από την αρχή που ήμουν δάσκαλος, ένα πολύ μεγάλο σημαντικό συστατικό, η σύνδεση με τα παιδιά, η συνταγή αυτή είναι το να συνηθίσει με τα παιδιά. Πρώτα στο ανθρώπινο επίπεδο, σαν φίλοι, σαν. Αυτό είναι πολύ παρεξηγήσιμο γιατί στην επαρχία συνήθως έχουν το μοντέλο του δασκάλου, του αυστηρού, ότι πρέπει να έχει μια απόσταση με τα παιδιά, ότι πρέπει να είσαι κάπως πιο. Και δύσκολα κοιμάται. Αλλά στην ουσία δεν σε νοιάζει εν τέλει ούτε οι γονείς, ούτε κανένας. Σε νοιάζει αυτό που θα κάνεις εσύ. Και αυτό είναι εμένα το δικό μου μόδι στη δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει κανένας, ούτε οι συνάδελφοι, ούτε κανένας. Ούτε οι διευθυντές που συνήθως πάντα βρίσκομαι σε πόλεμο μαζί τους.

0: Αυτό που λείπει πάρα πολύ από το πρόγραμμα όπως έχουν φτιαχτεί τα σχολεία, και δεν είναι μόνο πρόβλημα των δασκάλων, είναι ότι είναι όλα σε ένα ηλίθιο κουτάκι, όλα σε ένα χαζό πρόγραμμα πώς πρέπει να γίνουν και το πρόγραμμα που πρέπει να βγάλεις, το αναλυτικό πρόγραμμα κτλ. Που αν το πάρεις έτσι τυπικά, είναι χάλια. Μέσα σε αυτό έχεις τρόπους και να συνηθίσεις με τα παιδιά και να κάνεις δικά σου πράγματα που καταλαβαίνεις πόσο πολύ γρήγορα εκτιμούνται από τα παιδιά και πόσο πολύ το ξεχωρίζουν και το αγκαλιάζουν. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια αισθάνομαι ότι έχω περάσει τόσο ωραία με τα παιδιά, πόσο και να με απογοητεύουν τα υπόλοιπα που λέω, είναι το μόνο πράγμα που με κρατάει να είμαι στο σχολείο. Γιατί η δουλειά μου γενικά είναι πολύ αποθεωρητική. Έχει πάρα πολλά πράγματα που με χαλάνε. Ένα από αυτά που σου είπα είναι πιο μεγάλο είναι το πρόγραμμα και οι διευθυντές και οι συγκρούσεις που πρέπει να κάνεις για να κάνεις αυτό που θέλεις. Βάζω ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, το οποίο μπορεί και ποτέ να μην εκτιμηθεί και μπορεί απλά να ξεχαστεί. Πιστεύω ότι αυτό που δίνω γενικά είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θα ήθελα να δώσω. Οπότε αισθάνομαι ότι η επιρροή του θα είναι πολύ πιο μικρή. Υπάρχουν κάτι φοβερές μέρες που είτε έχουμε γυρίσει από εκδρομή είτε δεν έχουμε τσάντες και καθόμαστε με τα παιδιά και κάνουμε συζητησάρες και μιλάμε για τόσο ωραία θέματα βαθιά και γενικά παρατηρήσεις παιδί μου ότι τα παιδιά τους βγάλεις από αυτά τα πρέπει και το θρανίο και όλο αυτό το βαρετό που και εμείς το βαρετό το συγχαθήκαμε στα παιδιά. Αμέσως απελευθερώνουν και αμέσως βλέπεις να αρχίζουν ωραία πράγματα με στην τάξη.
1: Είχες καμιά αντίδραση από τα παιδιά όταν σε βλέπουν με το αμαξίδιο?
0: Τα παιδιά γενικά είναι τα πιο cool στην αναπηρία. Το ξένο το αφομοιώνουν πάρα πολύ, επειδή οι μεγάλοι συνήθως έχουμε την τάση να τα βλέπουμε όλα με τα φίλτρα, ό,τι έχουμε βιώσει, ό,τι μας έχουν χτίσει για την εικόνα της αναπηρίας, ό,τι έχει χτίσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό λειτουργεί συνήθως αρνητικά και είμαστε προκατελημένοι αρνητικά για την αναπηρία. Ενώ τα παιδιά δεν ξέρουν πολλά, είναι κάτι καινούριο αυτό, οπότε κατευθείαν το αφομοιώνουν πολύ γρήγορα. Οι πιο ακραίες ερωτήσεις και οι πιο συνηθισμένες χρήσεις των παιδιών, οι πιο έτσι, παιδικές ερωτήσεις είναι τώρα, νομίζω ότι θυμάμαι με αυτό, με το καρότσι μου, πώς κάνεις μπάνιο. Τα απλά πράγματα, εμένα μου αρέσει να με αντιμετωπίζουν. Συναντώ και ενήλικες ανθρώπους που με αντιμετωπίζουν έτσι. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η παιδικότητα που βγάζουν. Γιατί μου βγάζει μια πεσότητα και μια ειλικρίνεια. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι επιφυγές του, μη σε θεωρώ σε δύσκολη θέση και αυτά τα βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι, και συνήθως με τους ανθρώπους που με αντιμετωπίζουν έτσι, το πάμε καλά. Πάτε γίνεται κάτι ωραίο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος. Βρέθηκα στο χώρο του χθες, στο Βαρδάρι, σε αυτή την πολύ όμορφη γειτονιά, πλάι στα τείχη. Καθίσαμε στο εργαστήρι κεραμικής με μια υπέροχη τζαμαρία, με θέα στη γοητεία του ταλαιπωρημένου αστικού τοπίου, κεραμικά γύρω-γύρω στα ράφια, στο πάτωμα. Κάποια στιγμή άρχισε και η βροχή, οπότε μπήκε και αυτή στην ηχογράφηση. Πριν λίγο καιρό, στις 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, ο Κωνσταντίνος πραγματοποίησε μια συμβολική δράση, πήρε εργαλεία στα χέρια του και έφτιαξε μια αυτοσχέδια ράμπα στη διασταύρωση Παπαδοπούλου και Βενιζέλου. Το θέμα πήρε διαστάσεις, το ανέφερε ο τύπος, γίνανε ρεπορτάζ, ενεργοποιήθηκε και ο Δήμος και την άλλη μέρα δημιουργήθηκαν ράμπες και στα δύο πεζοδρόμια. Κάτι είναι και αυτό. Ο Κωνσταντίνος παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, κυριολεκτικά, ζει με ένταση και περιπέτεια τη ζωή του, όπως ακριβώς τη θέλει, προσπαθεί τουλάχιστον, σε μια πόλη που συνεχώς βάζει εμπόδια. Το ρώτησα πώς έγινε αυτή η μετακίνηση μέσα του, πώς αποφάσισε να μην μείνει καθυλωμένος, όπως συνηθίζουμε κακώς να λέμε, σε ένα αμαξίδιο και να δει τη ζωή του αλλιώς. Και φυσικά όλη αυτή η κουβέντα δεν αφορά μόνο τους ανάπηρους, αλλά όλους μας, πώς ζούμε, με τι συμβιβαζόμαστε, τι ανεχόμαστε, τι μας σταματάει, τι κάνουμε για να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει.
2: Δεν ξέρω πώς συνέβη. Απλά από τον πρώτο καιρό που συνειδητοποίησα τι μου έχει συμβεί, το είδα πάρα πολύ θετικά. Κάπως αισθάνθηκα ότι αναγεννήθηκα μέσα από αυτό. Δηλαδή ότι όλη η πορεία του να ξαναβρεις τον εαυτό σου και να ξαναβρεις τα πατήματά σου είναι μια εσωτερική διαδικασία που σε πλάθει και σε κάνει να εκτιμάς πάρα πολλά πράγματα και που έχουν χαθεί και πράγματα που βλέπεις διαφορετικά με μια άλλη ματιά. Οπότε νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα μετά από το ατύχημά μου. Και μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω πάρα πολλά πράγματα και για μένα, για τον Κωνσταντίνο πριν το ατύχημά του, να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα που είχαν συμβεί να έρθω πιο κοντά με την οικογένειά μου. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος όταν σου έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή. Αν πέσει στην παγίδα να το δει αρνητικά, μετά πέφτει μέσα σε ένα βάλτο και σου φαίνονται πάρα πολλά πράγματα αρνητικά. Και, δηλαδή, άμα πέσει αυτή την παγίδα ότι νιώθει είσαι αδικημένος ή κατηγορείς ότι σου έχει συμβεί, που αυτό δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με την αναπηρία, έχει να κάνει με οτιδήποτε μας έρχεται. Πέφτει μετά σε μια μεγάλη λούπα. Αν δεν ξεφύγει από αυτό, δεν το λέω σαν παθώντα, αλλά το βλέπω σαν παρατηρητή άλλων ανθρώπων με την αναπηρία. Γιατί υπάρχει γενικά μια μιζέρια και μια μύρλα και δυστυχώς. Το λέω πραγματικά για την Ελλάδα. Δυστυχώς συναντάς δύσκολα ανθρώπους που το αποδέχονται και είναι πολύ εντάξει με αυτό που του συνέβη. Μόνο και μόνο με το λεξιλόγιο που θα ακούσεις να χρησιμοποιούν οι ανάπηροι, γι' αυτό δείχνει αυτή τη μίζερη αντιμετώπιση. Εγώ δεν λέω ότι έμεινα, λέω ότι έγινα ανάπηρος. Γιατί πραγματικά το αισθάνομαι ότι ήταν κάτι για μένα πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές μου λένε πώς θα αισθανόσουν αν υπήρχε ένα κουμπί που θα νιώσεις ότι θα μπορούσες να ξαναπερπατήσεις. Για μένα δεν υπάρχει αυτό, γιατί νιώθω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να κάνω ή κάτι που με σταματάει. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν μπορούν να φανούν και αυτά θα ήθελα να είχαν λυθεί. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που σου διδάσκει κάτι τέτοιο. Ότι ό,τι προβλήματα για να συναντάς μετά, βρίσκεις έναν τρόπο να τα αφομοιώνεις και να τα διαχειρίζεσαι και να συνεχίζεις.

Για πάρα πολύ καιρό ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος. Είχα έναν πολύ μεγάλο θυμό για το πώς, με πόσο απλά πράγματα μπορεί να γίνει η πόλη μας προσβάσιμη. Και τώρα που επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πραγματικά τόσα χρόνια και δεν γίνει τίποτα απολύτως. Πλέον δεν είναι θυμός, είναι ξεκάθαρο αν θέλεις να βρεις έναν τρόπο να το αλλάξεις, να το επιδιώξεις να το αλλάξεις ή αν θες να συμβαστείς με αυτό. Και πολλές φορές παρατηρώ ότι στην ημέρα μου είμαι και στο ένα, είμαι και στο άλλο. Ο αγώνας που έκανα από την αρχή που γύρισα στη Θεσσαλονίκη να γίνει κάποια αλλαγή, κάνοντας πάρα πολλές αιτήσεις στο Δήμο και προσπαθώντας συνεχώς να είμαι με επικοινωνία και να τους επισημαίνω τι μπορούν να κάνουν, αυτό κράτησε περίπου 2 χρόνια τώρα. Με έκανε να πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουν, να γίνει κάποια αλλαγή. Και όντως γίνεται, αλλά την ίδια στιγμή παρατηρώ ταυτόχρονα ότι σε αυτή τη μικρή αλλαγή που γίνεται, που είναι πάρα πολύ, ελάχιστη, πάρα πολύ μικρή, μετά από αυτό που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου, ότι παρατηρώ ότι είμαι και λίγο και στην άλλη μεριά, ότι επειδή συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα να γίνει μια σωστή μελέτη για να αλλάξει η πόλη και δεν μπορούν να καταλάβουν καν το πρόβλημα, όσο και να το δείχνεις και να τους εξηγείς, τόσο αισθάνομαι ότι θα συνεχίσει να μην υπάρχει ποτέ αλλαγή. Και αυτό πλέον νομίζω ότι τίνω να πιστεύω ότι, okay, εγώ σίγουρα είναι άδικο αυτό που θα πω, ότι σίγουρα εγώ επειδή εγώ μπορώ και το καταφέρω κι αλλιώς, σίγουρα μου στερούν το δικαίωμα, αλλά νομίζω πλέον είναι για όλους μας, δεν είναι μόνο για μένα. Πλέον νομίζω ότι όλοι απλά συμβαζόμαστε με το χάλι, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε απλά ένα δρόμο γιατί έχει χάλια πεζοδρόμιο. Είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι, δεν είναι που το βιώνω μόνο εγώ, που θα καταφέρω με κάποιο τρόπο να ανέβω στο πεζοδρόμιο και θα συνεχίσω. Αυτό που λέω μπορεί να οδηγεί κάποιους άλλους, μια πολύ μεγάλη ομάδα αναπήρων, γιατί εγώ απλά θα το καταφέρω. Αλλά νομίζω ότι τίνω να συμβάζομαι και να απλά να λέω: οκ, okay, πρέπει να κάνεις πάρει παραπάνω. Ήταν μια πράξη που έκανα τελείως συμβολικά.

χρόνο στο Δήμο που έδωσα πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε. Δηλαδή μου είχαν πει και ήδη ημερομηνίες και δεν τις στήριζαν ποτέ. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι όταν το έκανα τη ράμπα και το εκτίμησα πάρα πολύ, ήταν ότι όλη η γειτονιά ήταν. Όλοι οι τριγύρω μαγαζάδρες μου είπαν ότι ήταν κάτι που θέλανε. Έχουν κάνει ήδη πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια πριν αιτήσεις να γίνουν. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε η ράμπα. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου δεν ήταν κοινή συγκεκριμένη ράμπα, άλλωστε δεν την περνάω και στην καθημερινότητά μου. Δεν είναι κάτι που απασχολούσε ιδιαίτερα. Ήταν το συμβολικό της πράξης, ότι ήταν πραγματικά ντροπή. Είναι πάρα πολύ εξοργιστικό να βάζεις σε σχέδιό σου ένα κομμάτι για να φαίνεται απλά προσβάσιμο το μετρό και στην πραγματικότητα να είναι αυτό ένα όλο μεγάλο ψέμα, γιατί δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ εκεί πέρα. Ούτε να κινηθείς μετά από αυτό, αφού βγεις από το προσβάσιμο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αλλά τι να το κάνουμε. Είναι πραγματικά ένα εξοργιστικό. Και εγώ τους είχα πει μόνο κάποια σημεία. Μερικά από αυτά τα ακούσαν μετέπειτα από την πράξη και άλλαξαν. Ας πούμε, είχαν γίνει ράμπες στην Ιόνος Δραγούμη και χαμηλά που δεν είχαν ράμπες. Και εκεί ήταν μια αλλαγή. Γι' αυτό το είχα πει και εγώ. Αυτό είναι το γελίο της υπόθεσης. Ότι πρέπει να τους λέω εγώ. Και μάλιστα ο Δήμαρχος μου είχε πει ο ίδιος ότι πρέπει να τους λέω εγώ. Και τους εξηγώ ότι δεν θέλω κάτι τέτοιο σαν λύση. Εγώ θέλω να κάνει μια σοβαρή μελέτη. Η πόλη μας δεν είναι τεράστια πόλη. Ξεκινήστε από το κέντρο, οριοθετήστε ένα σημείο, πείτε, ξέρω εγώ, από την Αγγελάκη μέχρι τα Λαβάδικα, ξέρω εγώ, πώς να οριοθετήσουμε το κέντρο της πόλης, και από την Εγνατία και κάτω, και βρείτε που δεν υπάρχουν ράμπες. Και μετά συνεχίστε το αυτό. Και συνεχίστε προς τα πάνω. Okay, το να λέμε ότι η πόλη δεν μπορεί να γίνει προσβάσιμη αύριο είναι σίγουρα αλήθεια, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάπου μια αρχή. Η Θεσσαλονίκη, επειδή σχετικά είναι flat πόλη, σχετικά. Το κέντρο της είναι που θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο και θα ήταν πραγματικά τόσο εύκολο κάποιος να κινηθεί, να έρθει κάποιος τουρίστες ή κάποιος από άλλη πόλη και να μετακινηθεί στην πόλη πολύ εύκολα και χωρίς να το βιώσει και χωρίς να το. Απλά να το ακούσει για μια πόλη που είναι, ξέρω εγώ, πολύ μακριά σου και να ακούσει ότι αυτή η πόλη είναι με πολύ εύκολο τρόπο να γίνει προσβάσιμη και δεν γίνεται, είναι εξοργιστικό από μόνο του. Γι' αυτό σου είπα πριν, εγώ απογοητεύομαι γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε καν το σχέδιο. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ούτε καν ποια ράμπα δεν είναι προσβάσιμη. Δηλαδή, πρέπει να τους εξηγήσεις τόσο απλά πράγματα.

Τι μάθαμε λοιπόν? Κάτι που ήδη βλέπουμε, μα δεν του δίνουμε και πολύ σημασία, δεν μας αφορά. Είναι προσβάσιμο το μετρό για ανθρώπους με αναπηρία, βγαίνεις από τους σταθμούς και μετά δεν μπορείς να πας πουθενά, με πεζοδρόμια 30 πόντων, χωρίς ράμπες και συνεχείς παγίδες στις πλάκες. Α, οι πλάκες, μεγάλη πλάκα οι πλάκες, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα. Ο Δήμος σου λέει πως είναι ευθύνη των πολυκατοικιών οι σπασμένες πλάκες. Καμία μελέτη για να υπάρχει μια ομοιομορφία και αφού μπαίνεις στη διαδικασία μετά από καταγγελία όταν λάβεις ειδοποίηση να αλλάξεις τις πλάκες που σου αναλογούν, έρχεται μια υπηρεσία, ξανασκάβει, ξαναμπαλώνει και να η ανισόπεδη δίσκο στην καθημερινότητά μας που μας αρέσει τόσο πολύ να χορεύουμε. Αλλά φτάνουν οι γκρίνιες. Ας ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσιφτσόπουλο να μας μιλάει για κεραμική, για μουσική και χορό, για τέχνη. Εξάλλου, όπως μάθαμε στην εποχή της πανδημίας, Earth without art is just a. Δύο μετέωρα γράμματα, ένα E, ένα H που κοιτούν άπραγα και αμήχανα τον κόσμο.

Όσο ήμουν στην επαρχία, όταν βρισκόμουν είτε σε νησιά είτε σε πόλεις όπως στην Αθήνα ή στο Βόλο, γενικά στην επαρχία μου άρεσε να ανακαλύπτω ότι οποιοδήποτε χόμπι μπορεί να σου δώσει αυτή η ελευθερία του ελεύθερου χρόνου και της μικρής κοινωνίας. Αυτό που παρατήρησα σχεδόν σε κάθε τόπο που ήμουν είναι ότι μου άρεσαν πάρα πολύ κεραμική. Από κάθε εργαστήριο που πήγα, αισθάνομαι ότι έμαθα κάτι. Αλλά η μεγαλύτερη μου στάση και ο μεγαλύτερος μου εμπνευστής του να γίνει αυτό το εργαστήριο εδώ ήταν ο δάσκαλός μου στο Βόλο, ο Στέργιος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που έτσι κάθισε λίγο παραπάνω και μου έδωσε λίγο παραπάνω χρόνο και με έκανε να αγαπήσω τη κεραμική και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος του, γενικότερα σαν άνθρωπος και σαν δάσκαλος, ότι είχε αυτό το ελεύθερο, το χαλαρό, το χυτημένο, το όχι θα φτιάξουμε αυτό και αυτό. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που πήγα απλά στο εργαστήριο και απλά μου πέταξε πυλό και μου λέει απλά κάνε ό,τι θες. Γενικά είχαμε πολύ ωραία σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο και αυτό που σου είπα και νωρίτερα, ότι αν έχεις μια σύνδεση με τους μαθητές σου γίνουν ωραία πράγματα. Οπότε καθίσαμε με τον Στέργιο, ήπιαμε, φάγαμε, τα είπαμε ωραία και έτσι κάπως σιγά σιγά να με εμπνέει. Οπότε όταν πιστέψα στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που έψαχνα τότε ήταν ότι ήθελα να ανοίξω ένα μικρό χώρο και να κάνω κάπου το εργαστήρι μου. Κάπως έτσι έγινε και εδώ το εργαστήρι. Βρήκα αυτό το χώρο και το έφτιαξα. Το γοητευτικό με τη κεραμική, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι είναι μια τέχνη που θέλει πολύ χρόνο για να γίνει κάτι. Και θέλει χρόνο, και μπορεί να γίνεται κάτι μάλλον, σε όλη τη διαδικασία αυτού του χρόνου. Από την αρχή που τον ξεκινά στο πυλό, που είναι σε μια τάδε υγρασία η μορφή του, σιγά σιγά όσο στεγνώνει, όταν στεγνώνει πλήρως, όταν ψήνεται πρώτη φορά, όταν ξαναψήνεται δεύτερη φορά, όλο αυτό το γοητεύει. Σε όλα αυτά τα στάδια μπορεί να κάνει κάτι που να του δώσει μια διαφορετική αίσθηση, μια διαφορετική υφή, διαφορετικό χρώμα. Αυτό είναι το ωραίο. Είναι τα χρώματα, είναι οι υφές, είναι το πόσα παιχνίδια μπορείς να κάνεις, το πόσο πολύ εύκολα μπορείς να αλλάξεις τη δομή του, τη χρηστικότητά του μετά ή το στυλ του, το πώς θα είναι ωραία στο χώρο που φαντάζεσαι ότι μπορεί να μπει. Επίσης, το επίσης γοητευτικό με την κεραμική είναι ότι ο καθένα, ο κάθε άνθρωπος, αυτό πραγματικά το πιστεύω, ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να καθίσει να κάνει κεραμική μπορεί να φτιάξει κάτι σίγουρα πολύ ξεχωριστό και κάτι πολύ εύκολα μπορεί να παράξει αυτή τη τέχνη και να είναι κάτι πολύ όμορφο και το αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολα ωραίο. Σε καμιά άλλη τέχνη αισθάνομαι. Δηλαδή, τώρα, αν δώσει μια κιθάρα ή δώσει, ξέρω εγώ, μια ραπτομηχανή ή δώσει κάτι άλλο. Σε καμιά άλλη τέχνη δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Σε καμία. Μπορεί να είναι δικό πολύ, καμία τέχνη τώρα που δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά είναι μια τέχνη που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί.

Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τροχός. Μ' αρέσουν όλες τις τεχνικές που μπορούν να μορφοποιήσει το πυλό, αλλά γενικά στον τροχό, όταν κάθομαι, νιώθω ότι αυτό μου ταιριάζει πιο πολύ, γιατί με πολύ λεπτές κινήσεις και γενικά με πολύ λεπτομέρεια και πολύ πειθαρχία, γιατί ο τροχός έχει πολλούς κανόνες, μπορείς να χτίσεις κάτι πολύ γρήγορα και εντυπωσιακά. Αυτό, ας πούμε, εδώ έγινε μέσα σε 10 λεπτά. Και ήθελα πάρα πολύ να το φτιάξω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και βλέπεις με πραγματικά μια όμορφη μάζα πόσο γρήγορα φτιάχνεις κάτι τόσο πολύτιμο, γιατί πραγματικά θα το χρησιμοποιήσω. Ξέρω πότε θα το χρησιμοποιήσω. Mm. Αυτό είναι έτοιμο για να φτιάξεις ένα ωραίο μουσακά. Γι' αυτό το λόγο το έφτιαξα. Αλλά ήθελα πολύ καιρό να το κάνω. Απλά σήμερα το πρωί έτσι μου είπα θα το φτιάξω σήμερα.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτω νέες μουσικές. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω σταθμούς από άλλες χώρες, άλλες πόλεις, άλλους χρόνους. Εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω ραδιόφωνο. Ναι, έχω μια απληστία. Η σχέση μου με τη μουσική είναι πολύ άπληστη. Αισθάνομαι επειδή χορταίνω εύκολα κομμάτια. Έχω αυτό το άπληστο, θέλω να ακούσω συνέχεια διαφορετική μουσική. Σίγουρα επιστρέφω στα αγαπημένα, αλλά επειδή επίση έχω πολύ κακή οργάνωση των οργανώνων τη μουσική που αγαπώ, χάνεται, ξαναπιστρέφει μετά από καιρό. Τη θεωρώ ότι πιο ύψη τέχνη. Όλε τι τέχνε αύριο του κόσμου να καταστραφούν, να εξαφανιστούν. Τη θεωρώ τη πιο σπουδαία τέχνη.
1: Και τι, πώς θα μπορούσαμε να αντίσουμε αυτήν την κουβέντα.
0: Πώς να το μπορούσαμε να αντίσουμε αυτή την κουβέντα. Το χαλί για αυτή την κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι, το χαλί, τα αυτά, δηλαδή κάποια αγαπημένα, ας πούμε. Κάποια καινούργια, κάτι που ανακάλυψες. Ξένα, βασικά, ή...
0: Πολύ, αυτή, όταν, αυτό το έχω παρατηρήσει και τώρα τελευταία με κόσμο που συναντώ και γνωρίζω. Όταν μου κάνουν την ερώτηση τι μουσική ακούς, είναι τόσο δύσκολο να την απαντήσω. Πρέπει να βρω μια απάντηση, την έχω έτοιμη. Γιατί νιώθω ότι χαώνομαι. Ξαφνικά πρέπει να νιώσω ότι πρέπει να βάλω
1: Να
0: μέσα σε.
1: επιλέξεις,
0: Ναι, και να
1: ναι.
0: επιλέξω και να βάλω σε μια πρόταση ήδη. Είναι τόσο δύσκολο να απαντήσω στην ερώτηση.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες. Αυτό ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπορείς το προκάτ σχολείο, δεν μπορείς τα κουτάκια. Οπότε και αυτό είναι λίγο σαν να το περιορίζει. Ενώ η
0: Μπράβο.
1: μουσική είναι κάτι πιο ευρύ.
0: Τεράστιο, ναι. Τρελαίνομαι να ακούω πολυφωνική μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ τελευταία. Για κάτι την αγαπώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι με ηρεμεί, με συγκεντρώνει πάρα πολύ σε αυτό που φτιάχνω. Ειδικά στο εργαστήρι, μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω πολυφωνική μουσική.

0: Επίσης, από όσο θυμάμαι, χορεύεις. Είσαι δηλαδή από αυτούς που πηγαίνουν στα μπαρ και δεν σταματάνε να χορεύουν.
1: Πραγματικά, πείτε μου πού χορεύουν στη Θεσσαλονίκη. Το νιώθω ότι μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να βρω μέρη που να μπορεί να βγει στην πόλη και να αισθάνεσαι OK με το να χορέψει και να διασκεδάσει έτσι ωραία. Πλέον δεν ξέρω αν είναι αδικό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι και να μην τα ξέρω ακόμα. Γιατί σου λέω είμαι πολύ ο καιρό εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Τι είναι ο χορός για σένα?
1: Πάρα πολύ σπουδαία τέχνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς εκφράζεις μέσα από τη μουσική σωματικά. Να ένα πράγμα, ας πούμε, που νιώθω ότι ταιριάζει εδώ στην κουβέντα μας που κάνουμε πριν για την αναπηρία. Συνήθως μου αρέσουν οι χοροί που δεν έχουν πάρα πολλά πρέπει, γιατί τα πρέπει, αν τα ακολουθήσεις με ένα μαξίδι, ας πούμε, είναι πολύ κακό, είναι πολύ λάθος, είναι πολύ φάουλ. Γι' αυτό και μένα μου αρέσει, ας πούμε, πιο πολύ, ας πούμε, ο μοντέρνος, ο σύγχρονος χορός που είναι πιο εκφραστικός χωρίς να έχει τόσα κουτάκια. Και πολύ ξεχωριστό, δεν έχει κινήσεις που δεν τις περιμένεις ή δεν βασίζεται σε κάποια, ας πούμε, ξέρεις, μπατσάτα ή κάτι στημένο.
0: Ναι, τα βήματα.
1: Τα βήματα, αυτό, μπράβο, αυτό δεν μου αρέσουν αυτές. Όχι, δεν μου αρέσουν, τις απολαμβάνω όταν τυχεί να πάω σε κάποιο μπαρ που να έχει κάποια βραδιά τέτοια και μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, αυτό που απόλαυσα πάρα πολύ ένα χρόνο που έζησε στη Γρανάδα ήταν ότι έβγαινες και σχεδόν σε κάθε μπαρ να χόρευαν οι άνθρωποι. Και το έχουν στην κουλτούρα τους ότι θα βγούμε και θα χορέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ, για μένα πολύ εντυπωσιακό. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε έστω και λίγο στην πόλη μου. Αλλά νομίζω ότι πλέον στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό το στημένο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το στημένο, το κουρασμένο, το θυμωμένο από την καθημερινότητά μας.
0: Με έναν τρόπο, σαν το κεραμικό, είναι το αποτέλεσμα ενός χορού με τα χέρια.
1: Σωστά. Αυτό που μπορεί να έχει κοινό είναι ότι είναι τέχνη, αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι μάλλον θα δικήσουμε κάποια τέχνη. Ίσως και στο χορό, ο κάθε ένας μπορεί να χορέψει και να βγάλει ένα αποτέλεσμα πολύ ξεχωριστό και δικό του. Οπότε, ίσως ταιριάζει με αυτό που σου είπα με τη κεραμική.
0: Αλλά η κεραμική μετά σου δίνει κάτι απτό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μετά έχεις το αποτέλεσμα ενός χορού με τα δάχτυλα, ας πούμε, το έχεις μπροστά σου και μπορεί να γίνει και χρηστικό. Να βάλεις ένα μουσακά μέσα.
1: Σωστό.

0: Φυσικά.ceramics, η σελίδα του εργαστηρίου κεραμικής στο Instagram. Κατά τα άλλα, Κωνσταντίνος δεν έχει social media. Θα τον εντοπίσεις όμως στην πόλη, δεν περνάει απαρατήρητος, κυκλοφορεί, ψάχνει προσβάσιμους κινηματογράφους, θέατρα, μπαρ για να χορέψει, να επικοινωνήσει, να μπορέσει να κοιμηθεί ήσυχα το βράδυ. Η τελευταία ενότητα έχει όνειρα. Όσο και αν προτιμά να ζει στο παρόν, κάτι σιγοκαίει, έστω για το κοντινό μέλλον.
1: Γιατί δεν μ' άρεσε να κάνω μακροπρόθεσμα όνειρα. Έχει τύχει στο παρελθόν να πραγματοποιήσω όνειρα που έχω και να αισθανθώ ότι δεν ήταν τόσο ονειρικά όσο τα φανταζόμουν. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σκεφτόμουν ότι κάποτε, αν φτιάξω ένα τροχόσπιτο, θα μπορούσα να ζω μέσα. Θα ήταν για μένα κάτι μαγικό αυτό. Αλλά ζώντας το, για το πολύ λίγο διάστημα που το έφτιαξα, δυστυχώς. Δυστυχώς για λίγο, γιατί δεν μπορούσα να το συνεχίσω. Δεν ήταν τόσο ονειρικό όσο φανταζόμουν. Και η δυσκολία στο, αλλά και αυτή η απομόνωση που δεν μου ταιριάζει, αυτή η απομόνωση που μου έδινε. Το έκανα. Το αίσθησα. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το φτιάξω. Και χρόνο και χρήματα και. Αλλά δυστυχώς τελικά δεν μπορούσε να συνοδευτεί με το αυτοκίνητο που είχα τότε. Και έκανε βλάβη στο αυτοκίνητο, οπότε πρέπει να πουλήσω και τα δύο ή. Και να κάνω ένα καινούριο αυτοκίνητο.
2: Μετά το πουλήσες το τροχόσπιτο.
1: Για πάρα αυτοκίνητο.
2: Μαθαίνεις τα νέα του, έχει ζωή,
1: περνάει καλά. Δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω χάσει τελείως τα νέα του. Δεν ξέρω καθόλου τι κάνει, που είναι και δεν ξέρω τίποτα.
2: Μπορεί να είναι ωραίο ρε παιδί μου, γιατί έδωσε τη σκυτάλη σε κάποιον άλλο να ζεις αυτό το όνειρο που τέλος πάντων δεν βγήκε τόσο πολύ για σένα.
1: Σίγουρα θα είναι κάπου ωραία. Ήταν πολύ ωραίο. Τα όνειρά μου, ας πούμε,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Συνεχίζουμε με έναν ακόμη μουσικό της jazz manouche και gypsy swing, με πηγή έμπνευσης του τον Django Renard βεβαίως, τον Birelli Lagrène, ο οποίος έχει τιμηθεί το 1993 με το βραβείο Django d'Or, η πρώτη από τις τέσσερις βραβεύσεις του, φόρο τιμής στον Django Renard. Ο Ρωμά μουσικός, ο οποίος μας έρχεται από την Αλσατία, περιόδευσε με μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής, τον Άλντι Μέρα, Τζον Μακλόχλιν, Πάκο Ντε Λουσία, Στεφάν Γραπελί, συνεργάτη του Django Renard, και θα τον ακούσουμε στη σύνθεση Made in France.

Είναι η όμορφη πόλη στον ανέπεντο 8 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Η τρόπη επικοινωνία στο τηλεφωνό μας 2310-222-302. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Μια ημέρα σαν και αυτή, το 1935, γεννήθηκε ο Αμερικανός ερμηνευτής και συνθέτης Σόνι Μπόνο, ο οποίος συνδέθηκε ρομαντικά και καλλιτεχνικά με την Σερ, αποτελούσαν του Σόνι εν Σερ και μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους ήταν το Agatube, αγαπημένο κομμάτι από το ντεμπούτο δίσκο του στο Look at Us. Και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, θα το ακούσουμε και στη διασκευή του από τους UB40 με την Chrissy Hyde.

Συνεχίζουμε με τους ήχους της Τζαμάικα και τον Ken Booth, ο οποίος είχε διεθνή αναγνώριση και στους λάτρεις της ρέγγι μουσικής, αλλά και σε ένα πιο mainstream κοινό. Θα ακούσουμε την σύνθεση του David Gates της μπάντας Bread, Everything I Own, ένα τραγούδι το οποίο έγινε διασκευή αργότερα από τον Boy George.

Ακούσαμε και την διασκευή του Everything I Own από τον Boy George και συνεχίζουμε με τους Melodians, την Rocksteady Banda, η οποία ιδρύθηκε στη Τζαμάικα το 1963 από τον Donny Brevet, τον ανιψιό του μπασίστα των Scatterlights Lloyd Brevet, τον οποίο προσέγγισε ο Trevor McNaughton. Σε ηλικία 14 ετών είχε ξεχωρίσει σε διάφορους τοπικούς διαγωνισμούς ταλέντων ο Brevet, ο Tony. Λοιπόν, και θα ακούσουμε τη μεγάλη τους επιτυχία, το Rivers of Babylon.

Al Brown για τη συνέχεια, ηχογράφηση για πρώτη φορά με τον, για τον παραγωγό Coxon Dodd τη Studio One. Υπήρξε μέλος των Skin, Flesh and Bones και Volcanoes και γνώρισε μεγάλη solo επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία με το Here I Am Baby του Al Green.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30, έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Αυτός είναι ο Τζακ Τζόνσον σε μία από τις πολύ ωραίες συνεργασίες με Χερμάνος Γκουτιέρες, και το επόμενο τραγούδι μας γυρνάει λίγο στο παρελθόν, γιατί από το 1980 οι Talking Heads μας χαρίζουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια της σύγχρονης μουσικής. Πώς γίνεται αυτό? Όλα γίνονται όταν μιλάμε για τους Talking Heads και τον David Byrne, τον χαρισματικό David Byrne στα φωνητικά, και ένα μοναδικό συνδυασμό New Wave, Funk και αφρικανικών επιρροών. Είναι το θρυλικό Once in a Lifetime, είναι στο άλμπουμ Remain in Light, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της εποχής του New Wave. Η στίχη, γιατί δεν μπορεί να μην έχετε σταθεί να τους ακούσετε με προσοχή. Βέβαια γνωρίζω ότι κάποιοι από εμάς σταματάμε πάντα σε τραγούδια και ακούμε τους στίχους με προσοχή. Οι στίχοι λοιπόν μιλούν για την καθημερινότητα, τις επιλογές της ζωής και τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί που έχει καταλήξει, μέχρι εκείνη τη στιγμή βεβαίως που το σκέφτεται. Να θυμίσω, πηγαίνοντάς σας και αρκετά χρόνια πίσω, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού με τις χαρακτηριστικές κινήσεις του David Byrne, που έτσι κι αλλιώς έγινε εμβληματικό στην ιστορία του MTV. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει συμπεριλάβει σε λίστες με τα σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Once in a Lifetime, και θυμηθείτε, μπορεί κάποια στιγμή να κοιτάξετε γύρω σας και να αναρωτηθείτε αυτό που λέει και το συγκεκριμένο τραγούδι. Well, how did I get here? Οι Talking Heads με το Once in a Lifetime.

Tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him. Από τις διασκευές, από τα τραγούδια που διασκευάστηκαν και ήρθαν για να μείνουν τον τελευταίο καιρό, ακούγεται τόσο επιβλητική αυτή η ερμηνεία. Πραγματικά δεν χορταίνω να το ακούω και να το μεταδίδω στην εκπομπή. Διάβαζα πριν στον Εξώστη τα αγαπημένα τραγούδια των ραδιοφωνικών παραγωγών για το καλοκαίρι και σκεφτόμουν ότι πραγματικά το καλοκαίρι είναι μια εποχή που σε κάνει να διαλέγεις το αγαπημένο τραγούδι, τέλος πάντων όπως κάναμε παλιά την κασέτα με τα αγαπημένα τραγούδια του καλοκαιριού που την κουβαλούσαμε μαζί μας στις διακοπές. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό πια. Έχεις, αν θες να ακούς τα αγαπημένα τραγούδια, τις αγαπημένες ραδιοφωνικές εκπομπές, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, είναι όλα εκεί. Είναι και οι εκπομπές ζωντανά, είναι και οι συνεντεύξεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι και η παραγωγή σας, αλλά είναι και οι εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα δηλαδή μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε τις προηγούμενες. Οπότε ναι, δεν έχουμε ανάγκη πια την κασέτα των διακοπών, γιατί έχουμε την πλατφόρμα της ΕΡΤ που μας δίνει τη δυνατότητα να μην αποχωριζόμαστε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

Νομίζω δεν έχω ακούσει goodbye πιο αντίο, μάλλον πιο έτσι, τρυφερό και μελωδικό από το, σε τραγούδι από το συγκεκριμένο. Goodbye Henry, αυτή είναι η υπέροχη Ray. Το επόμενο τραγούδι είναι μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της swing και της jazz παράδοσης. Είναι ένα κομμάτι που κουβαλά άρωμα από τα καπνισμένα κλαμπ του περασμένου αιώνα. Οι senior citizens όμως έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή στο The Moocher, παντρεύοντας την vintage αισθητική με αυτή τη σύγχρονη ενέργεια και το αστήρευτο groove. Δεν είναι κάτι καινούριο.

Είναι ένα πιο παλιό remix από τους αγαπημένους μου Senior Citizens, αλλά έχω πολύ καιρό να το μοιραστώ μαζί σας. Να θυμηθούμε ότι το original γράφτηκε το 1928 από τον θρύλο της Jazz Duke Ellington. Θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της πρώιμης jazz, με αυτή την μυστηριώδη ατμόσφαιρα, ενώ η Senior Citizens είναι ένα ελληνικό σχήμα που ειδικεύεται στην swing, jazz, vintage γενικότερα μουσική, αναβιώνοντας αυτόν τον ήχο της χρυσής εποχής του είδους.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Γουρούμπι, baby, γουρούμπι.

Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική ερμηνεία. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά μύγες, κουνούκια, δεν ξέρω τι γίνεται φέτος στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν λοιπόν ερμηνείες που δεν τραγουδιούνται απλά. Νομίζω ότι σε παρασύρουν και όταν μιλάμε για πάθος, λίγες φωνές μπορούν να συγκριθούν με την μοναδική La Loupe. Είναι η βασίλισσα της Latin Soul. Πήρε το κλασικό Fever και το έχει μετατρέψει σε μια έκρηξη πραγματική συναισθήματος, ρυθμού και θεατρικότητας, το είπα. Η La Loupe, λοιπόν, για να, αν δεν τη γνωρίζετε, είναι κουβανή τραγουδίστρια. Είναι γνωστή για τις εκρηκτικές και συχνά απρόβλεπτες εμφανίσεις της. Έχει κερδίσει δικαίως τον τίτλο Queen of Latin Soul. Η δική της εκτέλεση του Fever κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο άλμπουμ Reina de la Canción Latina. Και το τραγούδι αποτελεί διασκευή του κλασικού Fever, αλλά η La Loupe εδώ το απογείωσε με αυτή τη Latin Soul και Afro-Caribbean στοιχεία, γιατί τα ακούσαμε κι αυτά, δίνοντάς του εντελώς δική της ταυτότητα.

Περνάει το τραγούδι μέσα από τη βαθιά εκφραστική φωνή του Σαμ Γουέμον και αποκτά ένα διάσταση. Είναι αδερφός της θρυλικής Νίνα Σιμών. Συνδυάζει jazz, blues, gospel και θεατρικότητα σε κάθε ερμηνεία του. Στο Love Me or Leave Me, νομίζω, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον φτάνει, μια αποφασιστικότητα και ευαισθησία μαζί σε ένα τραγούδι που μιλά ξεκάθαρα για τον έρωτα χωρίς συμβιβασμούς. Το Love Me or Leave Me γράφτηκε το 1928, εξελίχθηκε ένα από τα πιο αγαπημένα standards της jazz. Έχει ερμηνευτεί από δεκάδες μεγάλους καλλιτέχνες. Αυτή η προσέγγιση τελευταία μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξεχωρίζει για τη soul και θεατρική της ένταση. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Τώρα το είδα, ο Γιάννης Δημητρούδης είναι ήδη εδώ. Ο Τάσος Τριανταφύλλου ρύθμισε τον ήχο. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Σας είπα ότι μπορείτε να ακούτε 958 από την πλατφόρμα της erteco.gr. Αν θέλετε Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί λίστες με τη δική μου υπογραφή Retro Time την Κυριακή και Road Trip το Σάββατο στις 10 ακριβώς. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμα πλούσιος» του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του. Άλλωστε, μέχρι τη μυθική οικογενειακή περιουσία μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μιένα, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce παρουσιάζει έργα των Strauss, Beethoven και άλλων σε σύμπραξη με τη Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Θέατρο Κήπου, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Και στο Θέατρο Γης, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Soul στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική rock και την εναλλακτική σκηνή. Ξεκινά στη Νέα Παραλία το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η φωνή του Γιώργου Δημητριάδη ήταν αυτή, ωστόσο με τους υπόλοιπους απροσάρμοστους από πίσω του ή μάλλον με τη νέα σύνθεση των απροσάρμοστων στο ηλεκτρικό άγχος, το κομμάτι το οποίο δίνει τον τίτλο του στον καινούριο δίσκο των απροσάρμοστων που κυκλοφόρησε πριν από καμιά εικοσαριά μέρες περίπου. Με το ηλεκτρικό άγχος ανοίγουμε και εμείς τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή στην εκπομπή αυτή. Ηλεκτρικό άγχος, μάλιστα, λέγεται ότι ήταν και το όνομα των απροσάρμοστων πριν καταλήξουν στο τίτλο. Απροσάρμοστοι, τώρα πριν από 45 και πλέον χρόνια. Ο δίσκος αυτός είναι αφιερωμένος στον Βασίλη Πετρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή του 2004. Αρκετά από τα τραγούδια του, από τραγούδια κυκλοφόρητα δικά του, υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Ένα από αυτά και το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή, από τους απροσάρμοστους και τον Γιώργο Δημητριάδη. Τα υλικά της Χαράς και Γιώργος Καράς στην πορεία. Ο Γιώργος Χαράς που απόψε το βράδυ μαζί με τον Ντίνο Σαδίκη κάνουν ένα πανέμορφο double bill, έτσι, από το παρελθόν αλλά με το βλέμμα προς το μέλλον. Όλα αυτά στον πολυχώρο Soul στην Θεσσαλονίκη. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για την Ταράτσα. Μαζεύτηκαν έτσι κάτι λίγα συννεφάκια πριν λίγο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και οι διοργανωτές έσπευσαν να μας καθησυχάσουν πως σε περίπτωση που χαλάσει ο καιρός η συναυλία θα μεταφερθεί στον εσωτερικό χώρο του ισογείου του Soul, όπως έγινε και προχθές με τους Fun Loving Criminals. Γιώργος Χαράς και Ντίνος Αδίκης λοιπόν απόψε στο Soul. Γιώργος Χαράς και τελικά της Χαράς τώρα στη μηχανή αναζήτησης.

Μέσα από σωρούς σκουπιδιών ερυπείων, ανάμεσα από θάνατους και ποταμούς δακρύων.

Γιώργος Καράς και Ντίνος Σαδίκης λοιπόν απόψε το βράδυ στο Soul, είτε σε ταράτσα είτε σε εσωτερικό χώρο, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, η συναυλία θα γίνει όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να έχει, αν εξελιχθούν πια τόσο πολύ αυτά τα συννεφάκια που έχουν μαζευτεί. Τώρα έτσι, μιας και ξεκινήσαμε από προηγούμενες δεκαετίες και από προηγούμενες γενιές, πάμε λίγο και στο αύριο, καθώς αύριο ένα ακόμα πολύ δυνατό double bill εδώ για την πόλη μας, Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana θα παίξουν μαζί στο Θέατρο Κήπου. Τα Μωρά στη Φωτιά που γιορτάζουν τα 40 χρόνια με έναν live δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες και τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να ακούσετε στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Παραλαμβάνω λοιπόν αύριο στο Θέατρο Κήπου Μωρά και Φωτιά μαζί με Punks Romana. Ας ακούσουμε έτσι και ένα αντίστοιχο και πρέπον τραγούδι.

κότες και ζαλίζουμε, καινούριο τραγούδι, καινούριο σίγκλα από ένα από τα έτσι πιο φρέσκα πανκ σχήματα της πόλης. Οι κότες που πριν από λίγες ημέρες συμμετείχαν στο Ignite Festival, το συζητούσαμε και εδώ στην εκπομπή, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, όλα αυτά σε ένα πάρτι μεγάλο, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, σε μια μεγάλη συναυλία, η οποία πήγε κανονικότατα, έπαιξαν όλα τα σχήματα, είχε πολύ κόσμο, έτσι μια αρκετά ελπιδοφόρα κίνηση, καθώς έγινε από παιδιά τα οποία το στήσανε μόνα τους. Δεν υπήρχε, έτσι ας το πούμε, κάτι από πίσω, κάποια μεγάλη διοργάνωση, απλά με τα χέρια τους πήγανε και έστησαν ένα φεστιβάλ. Κάτι τέτοιο έγινε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με δύο συναυλίες στο Θέατρο Κήπου, από τη μία τη συναυλία των Captain μία εβδομάδα πριν από σήμερα, και από την άλλη την τριπλή συναυλία που ήταν Αφλίκτο, Πάκα Πάκα και Φάντρακαρ, δύο μέρες μετά, αν δεν κάνω λάθος, στον ίδιο χώρο. Συναυλίες οι οποίες σταμάτησαν πριν την ώρα τους, έτσι εισαγωγικά, καθώς δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα, μετά και από τις 11, έπεσαν απευθείας οι πρώτες καταγγελίες, τρομερά αντανακλαστικά, από την ελληνική αστυνομία που βρέθηκε απευθείας στο χώρο και σταμάτησε την συναυλία. Και τώρα θα μου πείτε εσείς ότι okay, θα μπορούσε η διοργάνωση να είχε φροντίσει να ξεκινούσε νωρίς η συναυλία, να παίζαν οι καλλιτέχνες τις ώρες τους κανονικά, και κατά τις 11 και κάτι ψηλά να τελείωνε η μουσική, όπως βλέπουμε και σε άλλες μεγάλες συναυλίες να γίνονται ακόμα και αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, και ακόμα και στον ίδιο χώρο, στο Θέατρο Κήπου. Κάτι το οποίο εμένα με βάζει βέβαια σε σκέψεις είναι το πόσο γρήγορα, οι τρομερά σύντομοι χρόνοι με τους οποίους έγιναν όλα αυτά, ξέρετε, τα πρώτα τηλεφωνήματα, οι συνεννοήσεις, η επέμβαση και εν τέλει το κλείσιμο του ήχου. Ενώ αντίστοιχα βλέπουμε και σε άλλες συναυλίες, δεν λέω τώρα για περιπτώσεις που επίσης είδαμε αυτή τη βδομάδα με εκδηλώσεις να κρατάνε μέχρι τις 1.30 και τις 2 το βράδυ. Βλέπουμε τέλος πάντων αντίστοιχα σε άλλες συναυλίες να υπάρχει μια σχετικά μικρή ανοχή, όχι κάτι τρελό, να τελειώνουν όλα στην ώρα τους και χωρίς να ξεπερνάμε πάρα μα πάρα πολύ τα επιτρεπτά όρια. Έτσι, όλα αυτά είναι καλό να τα σκεφτόμαστε κάπως όλοι και όλες μαζί, σε όποια πόλη και να βρισκόμαστε, καθώς όλοι και όλες μαζί στην πραγματικότητα φτιάχνουμε την σκηνή, φτιάχνουμε την μουσική, την ακούμε και περνάμε καλά. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συνεχίζεται, γιατί αλλιώς πολύ απλά δεν γίνεται. Δική μου άποψη. Θα ακούσουμε ένα από τα σχήματα των παιδιών που κόπηκαν, έτσι εισαγωγικά, την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η Αφλίκτο. Θα πάμε στον πρώτο τους δίσκο, στο εποχικό, το 2023. Τα παιδιά μου ζήτησαν να παίξω το επόμενο κομμάτι πολύ πολύ συγκεκριμένα, καθώς ήταν το αγαπημένο κομμάτι της Νικόλ, Κάτω Υπάρχει Κάτι.

που ατμίζω, δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Leonard Cohen. Dance with the

Έβγαλε καινούριο δίσκο και ο Σπύρος Γραμμένος πριν από μία εβδομάδα. Το Συγγνώμη που υπήρξα, ντουέτο με την Εφέλη Φασούλη στο κομμάτι, το οποίο έχει στον τίτλο του τη λέξη gentrification, και ακούγοντας τι λέει και στους στίχους, νομίζω καταλαβαίνετε πολύ καλά σε τι αναφέρεται και πώς αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γενικότερα, ένας δίσκος, το Συγγνώμη που υπήρξα, που είναι αρκετά πιο εσωτερικός, πιο προσωπικός για τον Σπύρο Γραμμένο, δεν έχει έτσι σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το κέφι, το μπρίο και το χιούμορ που είχε στις προηγούμενες του δουλειές, αλλά φαντάζομαι έχει τους λόγους του για να γράψει πλέον με αυτόν τον τρόπο. Κάτι το οποίο θέλω να σημειώσω εγώ εδώ είναι ότι το τραγούδι αυτό βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή και σήμερα είχαμε ακόμα δύο τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως είναι για παράδειγμα η Μάρθα Φρεντζίλα και ο Ισβολέας. Όλα αυτά τα τραγούδια για το gentrification, τον εξευγενισμό και την αθρώα έτσι επέλαση του Airbnb και της βραχυχρόνιας μίσθωσης που μας διώχνει από τις πόλεις μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ελπίζω να μας βγει σε καλό αυτή η έστω και καθυστερημένη αντίληψη της κατάστασης. Θα επιστρέφω ξανά και ξανά σε αυτό που έλεγα πριν για τις συναυλίες που ακυρώνονται, που σταματάνε στις ώρες που σταματάνε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει, τουλάχιστον που θα έπρεπε να είχε ανοίξει εδώ και δύο και μια εβδομάδα και κάτι παραπάνω γύρω από το θέμα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται σιγά σιγά και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αυτής της χρονιάς του 2026. Σε μια εβδομάδα από σήμερα ήδη θα βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του πολύ πολύ μεγάλου αυτού φεστιβάλ, με πλούσιες εκδηλώσεις και βέβαια πάρα πολλές συναυλίες από καλλιτέχνες όχι μόνο της πόλης αλλά καταξιωμένους ολόκληρης της Ελλάδας. Από την 5η λοιπόν μέχρι και το Σάββατο 25 του μήνα, από την 5η 25 του μήνα μέχρι και το Σάββατο 27 του μήνα έρχεται η φετινή εκδοχή του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένα από τα σχήματα τα οποία θα εμφανιστούν στον φεστιβάλ αυτό, στο οποίο κάπου εκεί θα βρίσκομαι έτσι ας το πούμε και εγώ, είναι και η Ζανίτσα. Ακούμε το μοναδικό κομμάτι που έχει βγει μέχρι και σήμερα με τίτλο «El Toro Volador».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν η Almost Friends Again, Not Again είναι ο τίτλος του καινούριου δίσκου που βγήκε πριν από έναν μήνα. Ακούσαμε μόλις τον Fishing Blues και τον άνθρωπο που έχει γράψει τα τραγούδια και παίζει τα όργανα, παίζει την κιθάρα στο συγκεκριμένο το οποίο μόλις ακούσαμε, τον Κωνσταντίνο Πρωτόπαπα. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές χωρίς να το ξέρετε, καθώς ήταν ο κιθαρίστας πίσω από πολλά έτσι πολύ πολύ γνωστά σχήματα της εγχώριας σκηνής τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο ίδιος έτσι στιγμές λίγο ανύποπτου χρόνου, ήσυχες στιγμές ενώ βρισκόταν μόνος του χωρίς έτσι να έχει συγκεκριμένο στόχο, έγραψε τα 13 κομμάτια τα οποία απαρτίζουν τον δίσκο αυτό. Ένας δίσκος έτσι σε αυτό το πολύ πολύ απλό, όμορφο, ήρεμο και folk ύφος το οποίο μόλις ακούσαμε. Almost Friends λοιπόν, δίσκος Again Not Again, τραγούδι Fishing Blues. Ας περάσουμε λίγο και στους Bailemos, καθώς οι Bailemos ανακοίνωσαν βγάζοντας ένα τραγούδι το ότι ακολουθούν χωριστούς δρόμους από εδώ και πέρα, όλα αυτά βέβαια με απεριόριστη αγάπη, με έναν από τους δύο τραγουδιστές τους, τον Σεκ, και πλέον θα εμφανίζεται αυτός μερικές φορές σαν guest, ας το πούμε κάπως έτσι, σαν featuring στα τραγούδια τους. Bailemos και Sek λοιπόν, χωρίς εμένα, είναι το τραγούδι που βγάλανε το προηγούμενο Μάιο.

Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο έλεγα τις προηγούμενες μέρες είναι το πώς ξεχνάω έτσι πολλές φορές. Παλιά ξεχνούσα να σας λέω για τα SMS, τώρα ξεχνάω να σας λέω για το Viber και μου το θύμισε αυτό ο φίλος Δημήτρης που μας ακούει από το Λονδίνο, καθώς προσπαθούσε να μας καλέσει στο Viber, που η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το σηκώσω, Δημήτρη, από το Viber μπορώ να, έτσι, να μπορούμε να μιλάμε άμεσα, μπορώ να απαντήσω σε κάποιο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω μια κλήση από το Viber. Εντάξει, υπόσχομαι ότι από εβδομάδα θα το θυμάμαι και θα το λέω έτσι, γιατί είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να επικοινωνούμε. Η αλήθεια είναι, και ελπίζω, φίλε Δημήτρη, στην βόλτα που έκανες να σε συνόδευσαν αρκετά καλές επιλογές και να έμεινες ευχαριστημένος τουλάχιστον με την μουσική σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν να σε ακούσουμε και τους Captain, είπαμε νωρίτερα για την συναυλία τους έτσι που διακόπηκε κάπως βία, είναι το Time to Lose.

και θα φάω λίγο τους κάπτεν για το κλείσιμο της εκπομπής, και αυτό γιατί θέλω να κάνουμε έναν αποχαιρετισμό στην Νικόλ και από αυτή την εκπομπή και από τη μηχανή αναζήτησης. Φαντάζομαι τα ακούσατε μέσα στην εβδομάδα σε άλλες εκπομπές του 1958. Τα είχαμε πει και συναυλιακά πάνω στην σκηνή την προηγούμενη εβδομάδα στο Rover, στο κλείσιμο της βραδιάς. Φαντάζομαι και σε άλλες συναυλίες τραγούδια αφιερώθηκαν σε αυτήν που έφυγε τόσο μα τόσο νωρίς και τόσο άδοξα πριν από μερικές μέρες. Μια τρομερή φυσιογνωμία της πόλης, όχι μόνο όσον αφορά τα μουσικά, αλλά και γενικότερα μια φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης από αυτές που δύσκολα της αντικαθιστάς. Nothing and Everything και More Blue λοιπόν για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί η Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Είσαστε συντονισμένοι στο 958.3. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμιζε για μένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας από το Viber, πληκτρολογώντας τον αριθμό 6930-07-82-91. Αναζητάτε τον αριθμό αυτό πηγαίνοντας στην καρτέλα από τις συνομιλίες από το Viber και γράφετε το μήνυμά σας και μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό αυτό 6930-07-82-91 για μελλοντική επικοινωνία με τον σταθμό. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Σήμερα θα ακούσουμε καινούργια λαϊκά τραγούδια από πολύ ωραίο δίσκους και δουλειές που κυκλοφόρησαν τελευταία και περιέχουν αντίστοιχα κομμάτια. Στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και κάποιες επανεκτελέσεις παλιότερων τραγουδιών από νεότερους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Υπάρχουν ακόμα δημιουργοί που γράφουν καινούργια λαϊκά τραγούδια. Ως λαϊκό τραγούδι μπορούμε να ορίσουμε σίγουρα αυτό που απευθύνεται στις πλατιές και στις λαϊκές μάζες, το τραγούδι που απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ακροατηρίου. Είναι το τραγούδι που έχει στενορχιστρώσει του τις περισσότερες φορές ή κάποιο λαϊκό όργανο και ακολουθεί μια απλή μουσική και συνθετική φόρμα και πατάει ίσως πάνω στο λαϊκό τραγούδι από τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Είναι όμως και αυτό που έχει άμεσους και περιεκτικούς στίχους, αυτό που περιγράφει καθημερινές στιγμές, μικρές χαρές και λύπες, έρωτες, ήττες, αγωνίες και έχει μια διάθεση για μια άλλη καλύτερη ζωή, η στίχη του δηλαδή, και προβληματισμούς πάνω στα ανθρώπινα. Όλα αυτά φαίνεται να τα ξέρει πολύ καλά ο Μιχάλης Χανιώτης, ο οποίος είναι συνθέτης και δεξιοτέχνης στο Μπουζού και έχει καταγωγή από την Κοζάνη. Σοπαίνουν τα τραγούδια μας. Είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη που κυκλοφόρησε μόλις σε στίχους του Βαγγέλη Καπρά. Και είναι ένα πολυσυμμετοχικό άλμπουμ αυτό με πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στα 13 τραγούδια που περιέχει. Είχαμε ακούσει και κάποια κομμάτια από τον δίσκο αυτό σε εκπομπή με νέες κυκλοφορίες πριν λίγες εβδομάδες. Σήμερα θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Άντε να δούμε. Ακούσαμε μόλις από τον Μάκη Σεβίλογλου. Θα ακούσουμε τώρα το Αριβεντέρτσι από την φωνή του Τόλι Νίρα.

Σοπαίνουν τα τραγούδια μας. Είναι η νέα, η πιο πρόσφατη δουλειά του Μιχάλη Χανιώτη, ο οποίος έγραψε τη μουσική σε 13 καινούργια λαϊκά τραγούδια. Ο Βαγγέλης Καπράλος έχει γράψει τους στίχους και εμείς ακούσαμε το Αριβεντέρτσι από την φωνή του Τόλι Νίρα, ένα τραγούδι που μας μιλάει για την ψηφιακή εποχή που ζούμε και πώς σε οθόνες γυάλινες φίλους αναζητάμε και μόλι μας μιλάμε. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Τόλι Νίρα, αυτή τη φορά σε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό και ο Δημήτρης Μιστακίδης, το είχε ερμηνεύσει δηλαδή. Τώρα οι δημιουργοί του κομματιού, ο Μιχάλης Χανιώτης και ο Βαγγέλης Καπράλος, εντάσσουν ξανά το κομμάτι αυτό στον καινούργιο τους δίσκο, που λίγο καιρό το κομμάτι αυτό είχε κυκλοφορήσει με τη μορφή single. Τόλις Νίρας λοιπόν, στο άλογο Ατίθασο.

Ακούμε κομμάτια από το καινούριο άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη, το οποίο έχει τον τίτλο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας» και το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Τον Μιχάλη Χανιώτη τον γνωρίζουμε με την ιδιότητα του ως μουσικό, ο οποίος παίζει μπουζούκι και από τη σύμπραξή του με διάφορους ερμηνευτές. Έχει όμως και την δική του δισκογραφία. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Μάκη Σεβίλογλου, τον οποίο είχαμε ακούσει στην αρχή της εκπομπής, ο οποίος αυτό το άλμπουμ έχει μόνο τον ρόλο του ερμηνευτή. Να αναφέρω ότι στο μπουζούκι και στον μπαγλαμά ακούμε τον Μιχάλη Χανιώτη, στην κιθάρα και στον μπάσο τον Τόλι Νίρα, στην ηλεκτρική κιθάρα τον Κώστα Κωστόπουλο και στα κρουστά τον Τρίφωνα Γκέντζη.

Ακούσαμε το πικρό ποτήρι από τον Μάκη Σεβίλογλου, ο οποίος έχει επίσης καταγωγή από την Κοζάνη, όπως και ο Μιχάλης Χανιώτης, που γράφει την μουσική στα τραγούδια που ακούμε. Στον δίσκο, όσο παίρνουν τα τραγούδια μας, συμμετέχουν επίσης ερμηνευτικά η Μάρθα Φριντζίλα, ο Πέτρος Μάλαμας και η Εύα Σταμπουλίδου. Εμείς θα κλείσουμε προς το παρόν την αναφορά μας στο άλμπουμ αυτό, που σίγουρα θα επανέλθουμε σε μελλοντικές εκπομπές, με τη φωνή του Λάμπρου Βασιλείου στα δαχτυλίδια του νερού.

Ο Δημήτρης Στάσιος ήταν στο βιολί στην εισαγωγή που ακούσαμε, όπως και σε όλο το τραγούδι, το οποίο είναι οι δύο δρόμοι, σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά. Το περσινό καλοκαίρι ο Θοδωρής Κοτονιάς γιόρτασε τα 20 χρόνια στην δισκογραφία με ένα μεγάλο live στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και το γιόρτασε με πολλούς καλεσμένους. Το live αυτό με αγαπημένα τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά από όλα αυτά τα χρόνια ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε στο τέλος του Απριλίου του 2026 από το 8ο με τη μορφή ψηφιακού άλμπουμ. Εμείς ακούσαμε μόλις τους δύο δρόμους από τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος τραγούδησε παρέα με τον Θοδωρή Κοτονιά, και θα συνεχίσουμε με μια σειρά από συμπτώσεις, όπως ονομάζεται το άλμπουμ του Γιώργου Αντωνόπουλου, ενός νέου δημιουργού που αναμένεται το άλμπουμ αυτό να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ολοκληρωμένο. Προς το παρόν έχουμε δύο πολύ ωραία δείγματα, δύο πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια από αυτή τη δουλειά σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αντωνόπουλου. Θα τα ακούσουμε και τα δύο, ξεκινώντας από τη φωνή της Χρυσάνθης Βασιλείου, Όλα τα χείλη άγνωστα.

Ακούμε τραγούδια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αντωνόπουλου. Μία σειρά από συμπτώσεις ονομάζεται το άλμπουμ του νέου αυτού δημιουργού, το οποίο αναμένουμε και ολόκληρο. Θα ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που έχουμε και έχει κυκλοφορήσει, και είναι το Λεωφορείο, με τον Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι.

0: Ακούσαμε το λεωφορείο με τον Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι και πιο πριν όλα τα χιλιάγνωστα με ερμηνεύτρια την Χρυσάνθη Βασιλείου και τα δύο σε μουσική και στίχους που έχει γράψει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και θα συνεχίσουμε από τώρα ως και στο τέλος της εκπομπής με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και με τη νέα της δουλειά, η οποία μόλις κυκλοφόρησε σε επιμέλεια και σε καλλιτεχνική διεύθυνση από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, δύο χρόνια μετά τους πολύ πετυχημένους Αστικούς Μύθους, που είναι ένας κύκλος αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών σε επανερμηνεία και επαναπροσέγγιση από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και με ερμηνευτές τον Γιάννη Διονυσίου και την Ασπασία Στρατηγού. Έρχεται τώρα η συνέχεια με τους λαϊκούς μύθους. Οι λαϊκοί μύθοι κινούνται στο ίδιο ύφος της επαναπροσέγγισης σε ακόμα 16 αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Και τώρα στους λαϊκούς μύθους έχουμε τον Δημήτρη Μπάση, τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Δήμητρα Μωραΐτη στην ερμηνεία των τραγουδιών. Θα ακούσουμε κάποια κομμάτια από τον κύκλο αυτό των λαϊκών μύθων, ξεκινώντας μετά το στίγμα σταθμού με ένα τραγούδι του 1966 σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη και στίχους του Πυθαγόρα. Θα ακούσουμε το «Δεν σε πιστεύω» με τη φωνή της Δήμητρας Μωραΐτη.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μερικά τραγούδια δεν γερνούν καθόλου, ζουν μέσα μας, μας θυμίζουν πρόσωπα και στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας έχει επιστρέψει με μια ξεχωριστή δουλειά, μια ζεστή συναισθηματική επαναπροσέγγιση αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών. Η Λαϊκή Μύθη είναι καινούργια αυτή δουλειά, στην οποία έχει τη γενική επιμέλεια ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ακούσαμε τη Δήμητρα Μωραΐτη, θα ακούσουμε τώρα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Άκη Πάνου, το οποίο μπλέκεται και έρχεται συνέχεια με ένα άλλο. Του Θόδωρου Δερβενιώτη, το οποίο θα ακούσουμε επίσης αμέσως μετά από τη Δήμητρα Μωραΐτη.

Το 1974 πρώτα κυκλοφόρησε το Μίσος του Άκη Πάνου, το οποίο εμείς ακούσαμε από την φωνή του Δημήτρη Μπάκουλη. Λίγα χρόνια πριν, το 1967, κυκλοφόρησε το Ίσος του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βύριβου, και εμείς ακούσαμε τα δύο αυτά τραγούδια μαζί και στη σειρά, έτσι όπως βρίσκονται στους λαϊκούς μύθους της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας. Θα ακούσουμε τώρα και το Μετάνιωσε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου.

φτάνουμε σιγά σιγά, φτάσαμε μάλλον προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με ακόμα ένα τραγούδι από τους λαϊκούς μύθους, έτσι όπως επαναπροσεγγίζουν, έτσι όπως επαναπροσεγγίζει η Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας κάποια παλιά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Θα ακούσουμε το «Αυτοί που φεύγουν» του Γιώργου Ζαμπέτα με τη φωνή της Δήμητρας Μωραΐτη. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Οίκου Ταλοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Θα είμαστε ξανά μαζί ζωντανά την Δευτέρα το απόγευμα στις 18:00. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το Σομέι από την όπερα Άτης του Ζαν-Μπαπτίστ Λουλί. Η όπερα Άτης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1676 στο Παρίσι, στην αυλή του Λουδοβίκου του 14ου. Το Σομέι είναι ένα από τα πιο διάσημα ορχιστρικά αποσπάσματα της όπερας και συνοδεύει τη σκηνή του ύπνου του Άτη, όπου εμφανίζονται ονειρικές και υπερφυσικές μορφές που τον παρασύρουν σε μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της R3, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελείται η Ζωή Κουτελοπούλου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. 6930-078-291. Και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε το πρόγραμμά μας μέσω της ιστοσελίδας ΕΡΤΕΚΟ και να μας ακολουθείτε στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Το κουαρτέτο για πιάνο νούμερο 3 σε Σι Ελάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον γράφτηκε το 1824, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 15 ετών, σε μια περίοδο εξαιρετικά πρώιμης αλλά ήδη όριμης δημιουργικότητας. Ανήκει στα νεανικά του έργα μουσικής δωματίου και δείχνει καθαρά την επίδραση της κλασικής παράδοσης του Μότσαρτ, ιδιαίτερα στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δομή και τη μελωδική έκφραση. Παρότι ο Μέντελσον ήταν ακόμη έφηβος, το κουαρτέτο παρουσιάζει αξιοσημείωτη δεξιοτεχνία στην ανάπτυξη θεμάτων και στη συνομιλία ανάμεσα στα όργανα, στοιχεία που δεν θα γίνουν κεντρικά στη μετέπειτα όριμη γραφή του. Το έργο δεν δημοσιεύθηκε αμέσως, αλλά κυκλοφόρησε αργότερα μαζί με άλλα πρώιμα έργα του. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος του κουαρτέτου, Allegro Vivace.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το 1868 ο 25χρονος Edward Greek, παντρεμένος για ένα χρόνο και νέος πατέρας, βρισκόταν σε μια περίοδο όπου η καριέρα του ως συνθέτης γνώριζε σημαντική άνοδο. Ίσως λόγω καλλιτεχνικού πάθους ή της πίεσης από τους πολλούς ρόλους στη ζωή του, αναζήτησε ηρεμία σε ένα απομονωμένο μέρος στη Δανία εκείνο το καλοκαίρι. Εκεί, μέσα σε μια έκρηξη έμπνευσης, συνέθεσε το κονσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα, επηρεασμένο από το αντίστοιχο κονσέρτο του Ρόμπερτ Σούμαν στην ίδια τονικότητα. Από το κονσέρτο λοιπόν για πιάνο σε Λα Ελάσσονα θα ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος, Allegro Moderato, Molto e Marcato. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Herbert von Karajan, σόλο πιάνο Christian Zimmermann.

Η Αφροαμερικανική Συμφωνία, επίσης γνωστή και ως Συμφωνία νούμερο 1, είναι μια σύνθεση του 1930 του William Grant Steele, η πρώτη συμφωνία που γράφτηκε από Αφροαμερικανό και εκτελέστηκε για το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών από κορυφαία ορχήστρα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1931 από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότσεστερ και αργότερα δημοσιεύθηκε το 1935. Συνδυάζει μια αρκετά παραδοσιακή συμφωνική φόρμα με blues και ρυθμούς που ήταν χαρακτηριστικοί της δημοφιλούς αφροαμερικανικής μουσικής της εποχής. Αυτός ο συνδυασμός, η ενσωμάτωση της μαύρης κουλτούρας στις κλασικές φόρμες, χαρακτηρίζει το συνθετικό ύφος του συνθέτη. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Lento con Risoluzione, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό την μπαγκέτα του Paul Freeman.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 7 σε ντο μείζωνα του Γιάννη Σιμπέλιους αποτελεί ένα από τα πιο ιδιότυπα και ριζοσπαστικά συμφωνικά έργα του 20ου αιώνα. Ολοκληρώθηκε το 1924 και ενσωματώνει την τελική ορίμανση της συμφωνικής σκέψης του συνθέτη. Ο Σιμπέλιους εργάστηκε για πολλά χρόνια πάνω στην ιδέα μιας ενιαίας μονομερούς συμφωνίας, εγκαταλείποντας σταδιακά την παραδοσιακή πολυμερή μορφή, οδηγώντας το έργο σε μια συνεχή οργανική εξέλιξη χωρίς σαφή διαχωρισμό κινήσεων. Παρ' όλα αυτά, εμείς σήμερα θα ακούσουμε το αντάτζο της συμφωνίας από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

Το Primrose είναι ένα musical του 1924 σε μουσική του George Gershwin και στίχους του Ira Gershwin, γραμμένο ειδικά για το κοινό του Λονδίνου και την παράδοση του West End. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από νεαρούς ερωτευμένους που συναντούν εμπόδια λόγω κοινωνικών προσδοκιών, οικογενειακών παρεμβάσεων και λανθασμένων εντυπώσεων για το ποιος είναι ποιος. Μέσα από μια σειρά κομικών καταστάσεων, οι χαρακτήρες εμπλέκονται σε παρεξηγήσεις που οδηγούν σε χωρισμούς και επανασυνδέσεις μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί η ισορροπία με ένα ευτυχισμένο τέλος. Ας ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα του musical. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπλιτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: R3. Σταθμός στον πολιτισμό.

Πόλεις του μύθου και της ιστορίας. Πόλεις εστεμένες και σκλάβες. Πόλεις θαλασσινές και άλλες κρυμμένες στην άμμο. Πόλεις αισθησιακές και ακίνητες. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή Σεργιάννη στις πόλεις των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Παραγωγή παρουσίαση Βάνα Χαραλαμπίδου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Κωνσταντινούπολη, η πόλη των πόλεων, ο ζωντανός θρύλος, η πανάρχια κοιτίδα του ελληνισμού, η βασιλεύουσα, το Βυζάντιο, ο Μαρμαράς, ο Βόσπορος, ο Κεράτιος, το κέντρο της Ορθοδοξίας, η Άγια Σοφιά, η Μονή της Χώρας, το Πατριαρχείο, το Φανάρι, η Μεγάλη του Γένου Σχολή, το Πέραν, το Ζάπιο Παρθαναγωγείο, το Ζωγράφιο Λύκειο Αρένων, ο Γαλατάς, τα Τατάβλα, τα Θεραπιά, το Μπαλουκλί, τα Γιάσματα, η Ρωμνή. Ισταμπούλ, η Ανατολή, ο Θρίαμβος του Πορθητή, η κατάκτηση των Οθωμανών, εκατοντάδες τζαμιά, χιλιάδες μιναρέδες να υμνούν τον Μωάμεθ, το Τοπκαπί, το Τσαρσί, οι Ναργιλέδες, τα Τέλειωτα Παζάρια, τα Περίτεχνα Χαλιά, τα Τζοβαΐρια, τα Βαπόρια στο Καράκιοι, οι Κεφαλοδεμένες Γυναίκες, εκατομμύρια Τούρκοι. Κωνσταντινούπολη ή Ισταμπούλ, η γοητεία της πόλης είναι απίστευτη και η μαγεία της παντοτινή.

Είναι η συναρπαστική πόλη δύο υπήρων, η μεγαλόπρεπη και ξεπεσμένη, η πολυανθρωπότερη της Ευρώπης, η ευρωπαϊκή πόλη της Ασίας, πάντα λάγνα ανατολίτισσα με το βλέμμα στραμμένο σταθερά στη Δύση, καθρέφτης των μεγάλων αντιφάσεων, του προκλητικού πλούτου και της απόλυτης ανέχειας, η ιστορική άλλοτε βασιλεύουσα δύο αυτοκρατοριών, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, παραμένει σήμερα το πολιτικό, οικονομικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο της σύγχρονης Τουρκίας, κόμβος και διέξοδος της Μαύρης Θάλασσας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, πέρασμα της Ευρώπης στην Ασία, καταφύγιο των καταδιωγμένων εσωτερικών μεταναστών της Ανατολίας, δεύτερη πόλη της Τουρκίας για το επίσημο κράτος από το 1920 μετά την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Διαβάζουμε από το βιβλίο του Ίλιαμ Νταλρύμπλ «Ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου». Το ξημέρωμα, η θάλασσα του Μαρμαρά είναι ένα φύλλο βασίμι με τα ακίνητα καράβια να μοιάζουν σφυριλατημένα πάνω του. Αυτή την ώρα όμως που έχει πια νυχτώσει, την ύπαρξη του νερού μαρτυρούν μόνο τα φώτα των πλοίων και οι λάμψη που στέλνουν στο Βόσπορο κάποιες λάμπες που καίνε στο μακρινό Ουσκουντάρ και στο Καντίκιοι, τη Βυζαντινή Χαλκιδόνα. Από την παλιά Βυζαντινή Ακρόπολη μέχρι το Χρυσό Κέρας, το φως από τις θιούχες λάμπες του δρόμου βάφει κίτρινη τη γραμμή του ορίζοντα, αφήνοντας το βλέμμα να πλανηθεί στους μιναρέδες και τους σχηματιστούς στρούλους. Στην επιφάνεια του νερού, τις τέλειες αντανακλάσεις από τα παλάτια και τα μεγάλα οθωμανικά τζαμιά διαταράσσουν μόνο τα καΐκια καθώς περνούν και ξαναπερνούν τον Ελίσποντο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, καμιά πόλη δεν είναι χτισμένη σε ομορφότερη τοποθεσία. Χτισμένη πάνω σε λόφους, πλάι στα νερά, ακουμπισμένη πάνω στις οδικές και θαλάσσιες οδούς που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία και τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο, ελέγχοντας ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου, η λαμπρή αυτοκρατορική πολιτεία δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε ιδανικότερη γεωπολιτική θέση. Για περισσότερα από 1000 χρόνια, η Κωνσταντινούπολη ήταν η πρωτεύουσα της Χριστιανοσύνης, η πλουσιότερη ευρωπαϊκή μητρόπολη και η πολυπληθέστερη πόλη εκεί όπου έφτανε το τέρμα του ο δρόμος του μεταξιού. Για τη Δύση των Βαρβάρων, το Βυζάντιο ήταν ο σχεδόν μυθικός φάρος ενός υψηλότερου πολιτισμού, το θησαυροφυλάκιο που ήταν φυλαγμένο ό,τι είχε διασωθεί από την κλασική αρχαιότητα. Από το μεγάλο παλάτι στις όχθες του Μαρμαρά, ο Ιουστινιανός, ο ενδοξότερος ίσως των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, διοικούσε ένα βασίλειο που έφτανε από τα τείχη της Γένοβας μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες για να αγκαλιάσει από την άλλη μεριά την Ιταλία, τα Βαλκάνια, την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Από την Κωνσταντινούπολη τα στρατεύματα έφευγαν για να χτίσουν κάστρα πάνω στα σύνορα που όριζε ο Τίγρης, να επισκευάσουν τα τείχη της Ρώμης και να πάρουν πίσω τη Βόρεια Αφρική από τους Βανδάλους. Οι αρχιτέκτονες στέλνονταν να σχεδιάσουν βασιλικές στους βάλτους της Ραβένας, στο λόφο της Ιών στην Ιερουσαλήμ και στις αμμώδεις εκτάσεις του Σινά.

Ο Έρνεστ Χέμινγκουέι στο βιβλίο του «Στα δύσκολα χρόνια» περιγράφει την Κωνσταντινούπολη όπως την είδε τον Οκτώβριο του 1920. Το πρωί όταν ξυπνάτε και βλέπετε την ομίχλη πάνω από τον Κεράτιο, με τους μιναρέδες να βγαίνουν από μέσα της, λεπτοί και καθαροί προς τον ήλιο, ενώ ο Μουεζίνης καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν, με φωνή που υψώνεται και πέφτει σαν άρια ρωσικής όπερας, έχετε όλη τη μαγεία της Ανατολής. Κανείς δεν ξέρει πόσο πληθυσμό έχει η Κωνσταντινούπολη. Δεν έγινε ποτέ απογραφή. Οι υπολογισμοί των ντόπιων ανεβάζουν τον πληθυσμό της σε 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Αν δεν βρέχει, η σκόνη είναι τόσο πυκνή, ώστε ένα σκυλί που περπατάει στο δρόμο, τον παράλληλο με τους λόφους του πέραν, σηκώνει ένα σύννεφο σαν να του ρίχνουν σφαίρες κάθε φορά που ανεβάζει τα πόδια του από το χώμα. Ο άνθρωπος βουλιάζει μέχρι τους αστραγάλους μέσα στη σκόνη και ο άνεμος τη στροβιλίζει σε σύννεφα. Όταν βρέχει, μετατρέπεται σε λάσπη. Τα πεζοδρόμια είναι τόσο στενά, ώστε όλοι αναγκάζονται να περπατούν στο δρόμο και οι δρόμοι είναι σαν ποτάμια. Δεν υπάρχουν κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα, τα τραμ, τα κάρα και οι χαμάλιδες με τεράστια φορτία στις πλάτες τους μπερδεύονται όλοι μαζί. Υπάρχουν δύο μόνο κεντρικοί δρόμοι, οι υπόλοιποι είναι σοκάκια. Οι κεντρικοί δρόμοι είναι πολύ καλύτεροι από τα σοκάκια. Όλη νύχτα τα καροτσάκια με τα ζεστά αλλαντικά, τις τηγανιτές πατάτες και τα ψητά κάστανα έχουν αναμένες τις θράκες τους για να εξυπηρετούν τους αμαξάδες που αγρυπνούν για να πάρουν αγόγια από τους λεντζέδες. Η Κωνσταντινούπολη χορεύει ένα είδος χορού του θανάτου, περιμένοντας την είσοδο του Κεμάλ Πασά, που έχει ορκιστεί να απαγορέψει κάθε είδους πιωτό, χαρτοπεξία, χορό και νυχτερινά κέντρα. Οι Τούρκοι κάθονται μπρος στα μικρά καφενεδάκια, στους στενούς αδιέξοδους δρομάκους, όλες τις ώρες, καπνίζοντας τους ναργιλέδες τους και πίνοντας ρακί, το τρομακτικά δηλητηριώδες ποτό που τρυπάει το στομάχι και προκαλεί μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το αψέντι. Είναι τόσο δυνατό, ώστε δεν πίνεται ποτέ χωρίς ένα μεζέ κάποιου είδους.

Σύμβολο της Ορθοδοξίας, μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μουσείο της ανθρωπότητας, τόπος λατρείας και μυσταγωγίας των τελευταίων στιγμών της βασιλεύουσας, θρύλος και τραγούδι, μήλων της έρηδος Ελλήνων και Τούρκων. Μιλάμε βέβαια για την Αγία Σοφιά. Θέλω να σας διαβάσω μια μικρή περιγραφή από το βιβλίο του Χαράλαμπου Σταθάκη «Η Αγία του Θεού Σοφία», πολύ χαρακτηριστική. Περιεργάζομαι τα θαυμάσια μάρμαρα που επικαλύπτουν μέχρι υψηλά τους τοίχους και λούζομαι από τις θαμπές αντάβγες, χρυσές, πολύχρωμες, από τα λιτάκια αδρά γεωμετρικά ψηφιδωτά που καλύπτουν πολύ υψηλά τους τοίχους, τα τόξα και τα σταυροθόλια της οροφής. Ο χώρος αυτός μεγαλοπρεπής αλλά και ταπεινός είναι ένα πέρασμα, ένα κάλεσμα που σε προετοιμάζει για το απρόσμενο, που σε οδηγεί στις πύλες που φέρνουν αυτό το φως. Πλησιάζω την κεντρική βασιλική πύλη. Τα μάτια θαμπώνονται από το φως που έρχονται από αυτήν. Υψηλά, ακριβώς από πάνω της, στα 10 περίπου μέτρα, σε κυκλική κόγχη, ο ένθρωνος Χριστός που ευλογεί με το δεξί του χέρι και με το ανοιχτό Ευαγγέλιο στο αριστερό. Δεξιά και αριστερά του, μέσα σε κύκλους, τα πρόσωπα της Παναγίας και του Αρχάγγελου Γαβριήλ. Περνάω την αυτοκρατορική πύλη και βρίσκομαι στο απίστευτο, σε αυτό που καμιά περιγραφή μέχρι τώρα δεν στάθηκε αντάξια αυτού που βλέπω. Μπροστά μου απλώνεται τεράστιος ενιαίος χώρος. Όλα εκεί είναι λουσμένα σε ένα περίεργο λαμπρό χρυσαφένιο μυστικό φως. Φαίνεται να έρχεται από αμέτρητα παράθυρα που βρίσκονται σε επίπεδα και κυρτές επιφάνειες, από τείχους που δεν είναι τείχοι, αλλά φωτεινά παραπετάσματα που περικλείουν μια φωτεινή οντότητα. Τα μάτια αυτόματα περνάνε μέσα από αυτή την άειλη μάζα του φωτός και στρέφονται προς τον τεράστιο τρούλο με τα 40 παράθυρα στη βάση του. Ο τρούλος φαίνεται ότι είναι η αρχή και το επιστέγασμα αυτού του παράξενου φωτός. Και το φως φαίνεται σαν να κρέμεται από ψηλά, από τον τρούλο, χύμαρος λαμπερός, χαροποιός αυγή και ευχαριστήριο ηλιοβασίλεμα, όχι απέραντο και μακρινό, αλλά οικείο και ανθρώπινο.

0: ΕΡΤ 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 958, σταθμός στον πολιτισμό. Και από τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
1: Ξαναγυρνάμε στα 1838, τότε που ο πρόσωπος διευθυντής γερμανικών εφημερίδων και συγγραφέας Πολ Λιντάου επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και γράφει μια μαρτυρία, την οποία διέσωσε σε βιβλίο του καθηγητής Ενεπεκίδης. Ακούστε μια πολύ χαρακτηριστική περιγραφή της Κωνσταντινούπολης. Δεν είχε ακόμη σηκωθεί ο ήλιος όταν αναδύθηκε μπροστά μας η πιο απαράμιλη και η πιο μεγαλειώδης θέα που μπορεί να προσφέρει μια πόλη μέσα στην γκρίζα αχλή της πρωινής ομίχλης, ψυχρή και άχαρη. Ο κεράτιος κόλπος, δηλαδή το χρυσούν κέρας, απαιτεί για να δικαιώσει το όνομά του τη συνδρομή του ήλιου που χρυσώνει τα πάντα. Παραπλέουμε την άκρη του Σεραγιού με το μεγαλόπρεπο παλάτι και βλέπουμε στο σημείο αυτό για πρώτη φορά ένα μέρος από τα παλιά τείχη. Ανάμεσα από όλα τα σπίτια που σκαρφάλωναν ψηλά στο ύψωμα, ξεχώριζαν πολύ καθαρά και με την αρμονικότητα των διαστάσεών τους τα μεγαλοπίβολα γιγαντιαία κτίρια των τζαμιών με τους επιβλητικούς τρούλους πλαισιωμένους από μικρότερους και στα πλάγια οι μιναρέδες που τολμηρά τεινάζονται στον ουρανό σαν να θέλουν να δώσουν στους γειτονικούς συμπαγείς πέτρινους όγκους παλμό και κίνηση. Δεξιά μας, απέναντι από το σεράι, βρίσκεται στην ασχετική όχθη πέρα στο βάθος του ορίζοντα το σκούταρι που μόλις διακρίνεται τώρα σαν μια φωτεινή μάζα μέσα στην ομίχλη, προεξέχοντας από το μαυριδερό πράσινο ενός τεράστιου άλσους με κυπαρίσια. Μπαίνουμε τώρα στον κεράτιο κόλπο. Αριστερά μας είναι η παλιά Σταμπούλ με τα παλάτια και τα τζαμιά που ανέφερα. Δεξιά μας η συνοικία του Γαλατά και του Πέραν στην κορυφή του υψώματος. Δύο πελώριες γέφυρες συνδέουν τη Σταμπούλ με το Γαλατά. Η νέα γέφυρα, η πρώτη, αποτελεί μία από τις κύριες συγκοινωνιακές αρτηρίες. Πάνω σε αυτήν ξετυλίγεται από νωρίς το πρωί έως αργά τη νύχτα μια ζωή και μια κίνηση που είναι μοναδικές στο είδος τους. Από εδώ επίσης μπορεί κανείς να έχει καλύτερα τη γενική άποψη των τριών πόλεων, τη Σταμπούλ, του Γαλατά και του Πέραν, που έχουν το κοινό όνομα Κωνσταντινούπολη.

Στην Κωνσταντινούπολη του 1918, λίγο πριν την επικράτηση των Κεμαλικών, αναφέρεται η Κένιζε Μουράτ στο βιβλίο της «Της νεκρής πριγκίπισσας». Περιγράφει την περιοχή του Γαλατά στο απόσπασμα που ακολουθεί. Ο Γαλατάς κοντά στο λιμάνι είναι το εμπορικό κέντρο, η συνοικία με τη μεγαλύτερη ζωντάνια. Εκεί βρίσκονται οι τράπεζες, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως οι σαράφιδες και οι λογής καταστηματάρχες. Καθώς βρίσκεται ανάμεσα στη φράγκικη πόλη όπου ζουν οι χριστιανοί και στην παλιά μουσουλμανική πόλη, ο Γαλατάς αποτελεί το σταυροδρόμι όλων των φυλών της αυτοκρατορίας. Έλληνες παπάδες με μαύρα ράσα δίπλα σε Εβραίους με μακριά μαλλιά και κεντητά καφτάνια. Ηλικιωμένοι Τούρκοι με βράκες και τουρμπάνια δίπλα σε νέους ανθρώπους ντυμένους στην τρίχα, με τις ευρωπαϊκές ρεντικότες τους και τα κόκκινα φέσια τους στολισμένα με μαύρες φούντες. Καθισμένος στην άκρη της γέφυρας, ένας ψηλός Αλβανός με κοστούμι σε έντονο μπλε χρώμα χαϊδεύει τα τεράστια μουστάκια του με πολεμόχαρο ύφος, ενώ μπροστά του περνάνε όμορφες αρμένισσες με γαλατένια επιδερμίδα. Οι Βουλγάρες, που ξεχωρίζουν από το ογκώδες παράστημά τους και από τις μικρές γούνινες στόκες τους, τριγυρίζουν ομαδικά, ενώ μερικές μουσουλμάνες με χρωματιστά τσαρτσάφ έχουν βγει να κάνουν τα ψώνια τους. Ένα πυκνό, ετερόκλητο πλήθος συνοστίζεται πολύ άσχολο, αδιάφορο για την ανομοιομορφία του. Η διάβαση της γέφυρας είναι επική. Ο αμαξάς ουρλιάζει, πασχίζοντας να ανοίξει δρόμο μέσα στο χάος από τα κάθε λογής αμάξια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά σε μια πρόσχαρη καταστασία. Χαμένος κόπος. Οι κομψές άμαξες έχουν ακινητοποιηθεί ανάμεσα στο πλήθος από τις χειράμαξες, τα μισθωμένα αμάξια και τα κάρα με τα βόδια, ενώ οι χαμάλιδες, διπλωμένοι στα δύο κάτω από τα βαριά τους φορτία, προχωρούν μέσα από το πλήθος, βγάζοντας δυνατές κραυγές. Οι νερουλάδες κουδουνίζουν τα ποτήρια τους και οι παγωτατζίδες και οι σιροπατζίδες, φορτωμένοι με κασελάκια ξέχυλα από μπουκαλάκια με ορεκτικά χρώματα, επωφελούνται από την αναγκαστική στάση για να πουλήσουν αναψυκτικά στους διψασμένους ταξιδιώτες. Τέλος, φτάνει κανείς στην παλιά συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Θα έλεγες πως είναι μια άλλη πόλη, μια άλλη χώρα. Μετά τη θορυβόδη φρενίτιδα του Γαλατά, απολαμβάνεις την ησυχία των στενών δρόμων με τα όμορφα ξύλινα σπίτια, με τα κλειστά παραθυρόφυλλα και τους ψηλούς τοίχους που πίσω τους υψώνονται και παρίσια. Παντού πέτρινες αψίδες και στριφογυριστές σκάλες που οδηγούν σε σκιερές πλατιούλες. Εκεί κοντά σε ένα τζαμί, ένας καφετζής έχει απλώσει μια τέντα με σκοινιά και κατά από αυτή σιωπηλοί οι άνθρωποι ρουφάνε τον καφέ τους, απορροφημένοι σε μια ατέλειωτη παρτίδα τάβλη ή ονειροπολούν καπνίζοντας τον αργυλέ τους. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται μια μικρή αγορά. Ανάμεσα στις πυραμίδες από λαχωνικά και φρούτα, κυλαράδες έμποροι εξυπηρετούν τις καλυμμένες με τα μαύρα πέπλα τους νοικοκυρές. Κάτω από ένα δέντρο, ο γραφιάς με το τραπεζάκι του γεμάτο πένες, σουγιαδάκια και μπουκαλάκια με μελάνι εργάζεται σοβαρός, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες, καθισμένες σταυροπόδι, μαντεύουν το μέλλον, ρίχνοντας τα ζάρια πάνω σε ένα κουρελιασμένο χαλί.

Ο Ρομπέρ Μαντράν, στο βιβλίο του «Η καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη, τον αιώνα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς», περιγράφει το μεγάλο παζάρι της πόλης τον 16ο αιώνα. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι λίγα πράγματα έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα. Μετά την ακτή του Κεράτιου, η πιο δραστήρια συνοικία της Κωνσταντινούπολης είναι αναμφισβήτητα αυτή που βρίσκεται γύρω από αυτό που ονομάζουν το «Μεγάλο Παζάρι», Μπουγιούκ Τσαρσί, το οποίο περιλαμβάνει τα δύο μπεζεστένια, χάνια και πολυάριθμα καταστήματα και εργαστήρια. Το «Μεγάλο Παζάρι» της Κωνσταντινούπολης είναι ένα από τα πιο ονομαστά της Εγγύης Ανατολής, μαζί με αυτό της Τεχεράνης, του Χαλεπιού και της Δαμασκού. Περιλαμβάνει διευθετημένους μέσα σε ένα τετράπλευρο 67 δρόμους που τους έχουν δώσει τα ονόματα των συντεχνιών που είναι εγκατεστημένες αυτούς. Στις διασταυρώσεις ορισμένων δρόμων είναι διευθετημένες πλατείες όπου το πρωί τα μέλη των συντεχνιών πηγαίνουν για να προσευχηθούν από κοινού. Βρίσκουμε έτσι 5 τζαμιά και 7 κρίνες. Το μεγάλο παζάρι έχει 18 πόρτες που κλείνουν με τη δύση του ήλιου και δεν κυκλοφορούν μέσα σε αυτό παρά μόνο οι νυχτοφύλακες των συντεχνιών. Σε αυτό το σύνολο υπάρχουν 3.000 καταστήματα και επιπλέον 1.000 καταστήματα στα Χάνια, συνολικά δηλαδή το 10ο όλων των καταστημάτων της Κωνσταντινούπολης. Ο εμπορικός αυτός συγκεντρωτισμός εκεί είναι πολύ μεγάλος, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι γύρω από το μεγάλο παζάρι βρίσκεται η αγορά των ειδών ευκαιρίας, η αγορά των βιβλιοπωλείων και διάφορες αγορές τροφίμων. Εκεί βρίσκεις σχεδόν το σύνολο των εμπορευμάτων που μπορείς να βρεις στην Κωνσταντινούπολη και μπορείς να αγοράσεις εκεί ακόμη και πολύτιμα εμπορεύματα που τα πουλάνε στο παλιό μπεζεστένι.

Χίλια χρόνια έζησε η Βυζαντινή πρωτεύουσα και ύστερα της έμελε να σβήσει. Για την ίστατη αγωνία της Κωνσταντινούπολης γράφει η Μαριάννα Κορομιλά και σας διαβάζω ένα απόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό. «Καθώς ήταν γραφτό, το έλεγαν οι παλιές προφητείες, η πόλη που έχτισε ο γιος της Αγίας Ελένης, ο Ισαπόστολος και Μέγας Κωνσταντίνος, θα ζήσει χίλια χρόνια». Και θα χαθεί, είχαν πει οι αστρολόγοι, όταν θα φασιλεύει πάλι κάποιος Κωνσταντίνος, γιος και αυτός μιας μάνας που θα ονομάζεται Ελένη. Και τα τελευταία μερόνυχτα της ίστατης αγωνίας θα αρχίσουν μετά την Πανσέλινο του Μαΐου. Το έλεγαν και αυτό οι παλιές προφητείες. Και το φεγγάρι γέμισε τη νύχτα της 5ης 24 Μαΐου. Μα ποιος να κρατήσει την Πανσέλινο? Από το επόμενο βράδυ η αδυσόπιτη Σελάνα όλο και άδειαζε. Παρασκευή, 4 νύχτες ακόμα. Ευωδιάζουν τα τριαντάφυλλα στους ανθισμένους κήπους. Σάββατο, άλλες 3 νύχτες. Κυριακή, η Σελήνη μαζεύει. Ερωτοτροπούν στις φιλοσιές τα ειδόνια, βαθιά μεσάνυχτα και ακόμα παίζουν. Κανείς δεν κοιμάται. 2 νύχτες ακόμα. Το τελευταίο βράδυ της Βυζαντινής πρωτεύουσας, Δευτέρα, 28 του μηνός Μαΐου, παραμονή της Αγίας Θεοδοσίας. Μόλις σκόπασε το ανοιξιάτικο ψηλόβροχο, δόθηκε το σύνθημα της μεγάλης επίθεσης. Τα ειδόνια λούφαξαν στα περιβόλια. Η αξιμέρωτη νύχτα της αυτοκρατορίας είχε φτάσει. Ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453, την ώρα που οι πρώτες αχτίδες φώτιζαν την πολιορκημένη πρωτεύουσα. 30 γεννίτσαροι προσπάθησαν να παρευγιάσουν μια μισάνυχτη πηλίδα του εξώτυχου. Οι 17 σκοτώθηκαν στον περίβολο και οι 13 πέρασαν στο παρατήχιο. Το άπαρτο μέγα τείχος είχε αλωθεί. Τα τελευταία νήματα που συγκρατούσαν το υποτυπώδες πια κράτος κόπηκαν και ήταν προχωρημένη άνοιξη, 29 Μαΐου του 1453, ημέρα Τρίτη και ώρα έκτη πρωινή. 1123 χρόνια και 19 μέρες μετά την ίδρυση της πρωτεύουσας της Χριστιανικής Οικουμένης, που γιορτάστηκε στις 11 Μαΐου του 330, η πόλη του Κωνσταντίνου έπεφτε στα χέρια των αλόθρισκων και αλόφιλων Οθωμανών Τούρκων. Ο χρησμός βγήκε αληθινός.

Στη σκιά της Ερυθράς Μυσελίνου, η Κωνσταντινούπολη, η άλλοτε κρατεά βασιλής των πόλεων, πασχίζει να κρύψει την ξεφτισμένη πια ομορφιά της και να αναδείξει το εξυγχρονισμένο πρόσωπό της που σαρώνει και τα τελευταία ίχνη της άλλοτε ισχυρής ελληνικής παρουσίας και της πάλι ποτέ βυζαντινής της έγκλης. Βυζαντινή, ελληνική ή τουρκική, χριστιανή ή μουσουλμάνα, σκλάβα ανατολίτισσα ή ευρωπαία αρχόντισσα, πάμπλουτη αριστοκράτησα ή ξεπεσμένη στη φτώχεια της, η πόλη των πόλεων, εξακολουθεί μακάρια να λυκνίζεται στα ρεύματα του Βοσπόρου, να γοητεύει όποιον την αντικρίσει, να μαγεύει όποιον ανασάνει τη δροσιά της και να σκλαβώνει για πάντα όποιον αγγίξει την αξεπέραστη ομορφιά της.

Ταξίδια στις πόλεις του μύθου και της ιστορίας. Σήμερα ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Ξάνθης.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σπάσε τον κώδικα.
2: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Και ακούς τώρα εσύ αυτόν τον ήχο και λες τι βινήλιο από τα 60s και τα 70s ξέδαψε τώρα και πού το βρήκε αυτό. Και τελικά όχι καθόλου, είναι οι Φάγκους οι οποίοι έχουν βγάλει το πρώτο τους, το ντεμπούτο τους άλμπουμ που ακούγεται έτσι ακριβώς όπως άκουσες. Howling Hammer το κομμάτι, Emerald Dream το άλμπουμ των ανθρώπων αυτών που μας έχουν γυρίσει χρόνια πίσω για να μας θυμίσουν τι μεγάλη επίδραση είχε και συνεχίζει να έχει η heavy ψυχεδελική μουσική όταν την αναμίξεις έτσι όπως την ανέμιξαν εκείνοι με τη stoner rock και την acid rock και το proto metal και ό,τι άλλο όρο έχει εφευρεθεί από τότε μέχρι τώρα, από την εποχή του Ozzy, ξέρω εγώ, από το Warp Pigs. Και τέτοια πράγματα, ναι, εκπλήξεις γενικώς η δισκογραφία του 2026 και όχι μόνο από τους Φάγκους και από άλλους ανθρώπους που κατά καιρούς ακούμε στην εκπομπή και μας δείχνουν εμφανώς τη διάθεσή τους να επαναλάβουν την ιστορία, τη μουσική ιστορία τουλάχιστον και έτσι να δικαιώσουν το ρητό όπως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σε ό,τι αφορά τη μουσική δεν με πειράζει καθόλου, σε ό,τι αφορά όλα τα άλλα με πειράζει πάρα πολύ. Είναι εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με την Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της στον 958 της R3. Ο Χρήστος Σιδερίδης. Γιατί μου αρέσει σε λέω Σιδηρόπουλο. Δεν ξέρω, μου μοιάζεις λίγο, έχεις μια ευαισθησία σαν τον Παύλο. Αλλά Σιδερίδη θες, Σιδερίδη θα σε λέω ρε παιδάκι μου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο και κάνει ό,τι μπορεί για να αντέξει όταν έχει απέναντί του κάποιον να το λέει με το όνομά του αλλιώς. Πάμε λίγο στους Αμερικανούς, All Them Witches.
1: Hail to the boys that march forever on off to do

Άρχισαν περίπου 6 χρόνια οι All Them Witches να βγάλουν καινούριο άλμπουμ, αλλά τα κατάφεραν. House of Mirrors λέγεται. Έχει λίγο καιρό που βγήκε και αυτό που ακούσαμε ήταν το Saturn Song. Οι Cactus έχουν ξαναπεράσει από την εκπομπή, οι σύγχρονοι Cactus, γιατί οι Cactus υπήρχαν από τη δεκαετία του 70. Μάλιστα ο Dee Snider λέει πως ακόμα από τότε ήταν μια έμπνευση για εκείνον το συγκρότημα αυτό για το ροκ που θα έπαιζε τα επόμενα χρόνια. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή τον πήραν ένα τηλέφωνο και του είπαν να σου πω ότι θέλεις να τραγουδήσουμε, να ροκάρουμε μαζί, να γενικώς μιας και είμαστε ήρωές σου να μοιραστούμε τη σκηνή. Φυσικά και ο τραγουδιστής των Twisted Sister δεν έχασε την ευκαιρία και αυτό παρακαλώ έγινε 2 φορές. Η δεύτερη φορά είναι αυτή εδώ που θα ακούσουμε αμέσως και έχει τίτλο The Little Red Rooster.

Η Cactus ήταν αυτή στο κλασικό blues κομμάτι The Little Red Rooster που το τραγούδησε με τον καλύτερο τρόπο ο Dee Snider μαζί τους. Φεύγω λίγο και από το είδος για να πάω στους Big Big Train, ένα prog συγκρότημα, ένα progressive δηλαδή συγκρότημα που μέχρι στιγμής δεν είχε βγάλει concept album και για όποιους παρακολουθούν την progressive ξέρουν πως αυτό είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή progressive ισούται με concept album. Όσο επί το πλήσον. Ήρθε η ώρα τους. Woodcut λέγεται αυτό το καινούριο του 26 και θα ακούσεις εκεί εμπνευσμένα κομμάτια και από Jethro Tull αλλά και από musical του Andrew Lloyd Webber. Εγώ σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το The Sharpest Blade.

The Sharpest Blade, ο τίτλος του κομματιού των Big Big Train που μόλις τελείωσε, και η συνέχεια ανήκει στους Καναδούς Broken Social Scene. Τα πήγαν καλά στην καριέρα τους μέχρι στιγμής και έχουν και την δυνατότητα να αλλάζουν και το έχουν αποδείξει με επιτυχία. Τους πήρε βέβαια από το προηγούμενο άλμπουμ καμιά 9 ετία να φτάσουν σε αυτό το τωρινό, αλλά δεν ήταν καθόλου τυχαίο ή καθόλου από αμέλεια ή τεμπελιά, όχι, τα παιδιά μελετούσαν, τα παιδιά ήθελαν το χρόνο τους, έκτισαν ένα καινούριο στούντιο σε ένα απομακρυσμένο βουνοχώρι κάπου εκεί στο Καναδά, στο Τορόντο, για να φτιάξουν ένα στούντιο εκεί και να μπορέσουν να γράψουν αυτά που θέλουν να γράψουν και να είναι από κοντά. Και από τη στιγμή που πήγαν εκεί, ενώ περίμεναν ότι θα περάσουν μερικές μέρες, άντε ξέρω εγώ και κάποιες εβδομάδες, έμειναν με τους μήνες, γιατί τα πήγαν καλά, γιατί τους άρεσε. Και το αποτέλεσμα φαίνεται στο Remember the Humans album τους, που έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε. The Call, το κομμάτι που ακούμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στα πικάντικα δύστιχα οι Arab Strap. Και έχει ενδιαφέρον να το. Όποιο μπορεί να καταλάβει από τα σκοτσέζικα, αγγλικά του δηλαδή. Έχω λέει λίστες παρακολούθησης που δεν θα παρακολουθήσω ποτέ. Έχω επίσης και κνησμό όσχεου στο καβάλο μου. Επίσης λέει το αυτονεχοποιητικό. Και αν κάνετε streaming αυτού του τραγουδιού στο Spotify, τότε και οι δύο χρηματοδοτούμε όπλα βαθμού τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν θέλουν προφανώς να ακούμε τα κομμάτια του στο Spotify, να τα ακούμε στο ραδιόφωνο και εμείς αυτό κάνουμε, έχω να σου πω, αγαπητέ Άντι. Αυτά με τους Arab Strap. Θα πάω λίγο στους Bleachers, γιατί μετά από χρόνια και αυτοί είπαν να επαναεμφανιστούν με καινούριο άλμπουμ. Everyone for 10 Minutes λέγεται. Θα ακούσουμε το Dirty Wedding Dress.

Hit Record ή αλλιώς Overnight Sensation, το τρίτο στη σειρά single που κυκλοφόρησαν οι The Might Be Giants από το άλμπουμ τους The World Is To Dig, τώρα του 2026, και μετά κυκλοφόρησε ολόκληρο το άλμπουμ. Έχει ενδιαφέρον γιατί οι The Might Be Giants κουβαλάνε φυσικά πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους, επανεμφανίστηκαν θέλοντας να δηλώσουν εξ αρχής πως δεν έχουν καμία διάθεση να είναι κάτι σαν δορυφόροι ή να είναι κάτι που θα κάνει hit record, θα κάνει hit και θα... Δεν θέλουν, θέλουν να υπάρχουν απλά. Και αυτό το κατάλαβαν όταν ένιωσαν την απουσία τους για πάρα πολλά χρόνια από το χώρο της μουσικής, υποθέτω. Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτά τα χρόνια προφανώς και στα προηγούμενα είχαν ευκαιρία να γνωριστούν περισσότερο με τέχνες γενικώς, και το όνομα του άλμπουμ που κυκλοφορεί ήδη τώρα, το The World Is To Dig, έχει πάρθει από το παιδικό βιβλίο του 1952 της Ruth Krauss που λεγόταν A Hole Is To Dig. Επίσης το εξώφυλλο είναι ένας πίνακας της κοιλάδας Yosemite που αποδίδεται στον Thomas Hill, δηλαδή φουλ της τέχνης στο άλμπουμ αυτό οι Giants. Και οι Dead Letter περίπου φουλ της τέχνης. Εντάξει, τα Dead Letter είναι και νέα παιδιά. Έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στην post-punk σκηνή της Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θέλουν και πάρα πολύ να συνεχίσουν έτσι. Θέλουν κάπως να αλλάζουν. Οπότε το Existence in Bliss άλμπουμ τους το φετινό έδειξε και μια άλλη πλευρά τους.

Dead Letter, Frosted Glass, το κομμάτι από το Existence in Bliss. Υπόσφαιρα έρχονται για την συνέχεια. Αυτό με τις πολλαπλές προσωπικότητες του Keenan δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει ποτέ. Εκεί που περιμένεις πως έχει επικεντρώσει σε αυτό το project του, που δεν έχει καμία σχέση ηχητικά βέβαια με το Stool, βγαίνει και λέει πως έχει πια βαρεθεί του Stool, δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά με αυτούς και κάνει ένα καινούριο δίσκο με τους Perfect Circle. Εντάξει, okay, το δεχόμαστε γιατί ο άνθρωπος είναι ταλαντούχος και έχει τον τρόπο να ξεχωρίζει κάθε φορά αυτά που θέλει να πει με το κάθε συγκρότημά του. Και εδώ προφανώς δεν ήθελε να πει κάτι που να έχει σχέση με το Stool, δεν ήθελε να πει κάτι που να έχει σχέση με την metal μουσική. Θα ήταν περισσότερο, θα έλεγε κανείς, λίγο πιο προς την pop-punk αισθητική το άλμπουμ του αυτό, αλλά σίγουρα με μια avant-garde και μελαγχολική ατμόσφαιρα. Με τα άλλα δύο μέλη της μπάντας, τα πάει πάρα πολύ καλά. Η φωνή της κοπέλας που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της είναι ό,τι πρέπει για να ταιριάξει μαζί του, με την χαρακτηριστική και αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή του Keenan, οπότε καταλαβαίνεις πως έχεις κάτι ακόμη, ένα ακόμη ενδιαφέρον από αυτόν στα χέρια σου για να ακούσεις για το 2026 το Normal Isn't, έτσι το όνομα στο άλμπουμ, γιατί άραγε, κάτι θέλω να πει. Ναι, το A Public Stoning είναι το κομμάτι που θα παίξουμε από τους Pussyfrick, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που, αυτό που ξεχωρίζει και όλα στο δίσκο, γιατί έχει και αυτή την εναλλαγή που ο Keenan μπορεί να ξεκινάει από ένα χαμηλό, με μια χαμηλή φωνή, έτσι, χωρίς μεγάλη ένταση και χωρίς σκληρότητα, και αυτό να εναλλάσσεται μέσα στο κομμάτι και από εκεί που σε ηρεμεί με τον ίδιο τρόπο να σε θυμώνει κιόλας. Ταλέντο. Αυτά, νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής αυτό. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μαντήρας έρχεται αμέσως μετά με τα διαμάντια του. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 9 Pound Hammer ή όταν η αγροτιά παίζει punk. 9 Pound Hammer από το Kentucky. Δεν ακούγεται ότι είναι από το Kentucky. Μια συμμορία, τώρα θα μου πεις.
1: Λειτουργείς με στερεότυπα, Γιάννη μου.
0: 9 Pound Hammer από το Kentucky, μια συμμορία που από τα μέσα των 80's έδεσε κόμπο το hardcore punk με την πιο τραχιά έκδοση της country και μπήκε αμέσως στον κατάλογο με τα συγκροτήματα που παρακολουθούσαμε τότες, εμείς οι παλιοί. Οι κύριοι Scott Llewellyn και Blaine Cartwright θεμελίωσαν αυτό το συγκρότημα, τους 9 Pound Hammer, το οποίο με τη σειρά του θεμελίωσε το λεγόμενο Cowpunk. Εμείς στην εκπομπή μας ζωντανά από τον 958, απόψε που είναι Παρασκευή, τον 958 της R3, απόψε που είναι Παρασκευή και 19 Ιουνίου 2026, μπουκάραμε με το single, αυτό που ακόμα και σε χαλεί τώρα, Two Outlaw for Outlaw Country. 16 Ιουνίου βγήκε. Το συγκλάκι αυτό είναι η πρώτη κίνηση από μια εξάδα τραγουδιών που βγαίνει τον Ιούλιο, η Πηδάκη, και περιέχει και δύο διασκευές, ενώ το... αυτό που με το οποίο ξεκινήσαμε και παίζει τώρα σε χαλή είναι το Two Outlaw for Outlaw Country, είναι οριτζιναλιά, δεν είναι διασκευή. Οι 9 Pound Hammer παραμένουν πρεσβευτές αυτής της νευρικής country, χωρίς διάθεση να το εξευγενήσουν το πράγμα. Είναι το πρώτο single, είναι το πρώτο δείγμα από τη νέα τους περίοδο και ταυτόχρονα προάγγελος για άλμου που δουλεύουν για το έτος 2027. Οι 9 Pound Hammer είναι παιδί της ιστορικής crypt και της αμερικανικής DIY σκηνής. Αυτά τα συμπληρώνω για τους φιλομαθείς συνακροατές και συμμουσικόφιλους. Και από τους 9 Pound Hammer θα περάσουμε με ομαλότητα και ταιριαστότητα, όπως λέμε εμείς που μιλάμε ιδιότροπα ελληνικά, στους Nashville Pussy, τους οποίους Nashville Pussy οδηγεί ο 9 Pound Hammer's Blaine Cartwright. Και οι Nashville Pussy έχουν φρέσκια κυκλοφορία, νέο EP, οπότε η σύνδεση είναι άμεση και προφανής. Με τους Nashville Pussy, ο Monsieur Cartwright κρατάει πάλι την country για βάση, αλλά την επεξεργάζεται αυτή τη φορά σε hard rock πλαίσιο. Nashville Pussy, ακούμε Jacking Off and Taking Names, το κόλλημά μας από το νέο του EP 10 Inches of Pussy Season 1, και καλησπερίζουμε το σύμπαν.

οι βετεράνοι του hard rock και της country στον πυρήνα του ήχου του Nashville Pussy έχουν επανέλθει μετά από 8 χρόνια, λες να μετράω λάθος, το μόνιμο άγχος μην γίνει κανένα λάθος σε αυτά που λέω. Οι Nashville Pussy έχουν επανέλθει μετά από 8 χρόνια με ένα EP 4 τραγουδιών με τίτλο 10 Inches of Pussy Season 1. Στις 22 Μαΐου βγήκε το EP και από αυτό ακριβώς το EP 10 Inches of Pussy Season 1 διαλέξαμε το τραγούδι, το δεύτερο μας τραγούδι για απόψε, δεύτερο και στο EP Jacking Off and Taking Names. Ηχογραφημένο λέει στην ολότητά του αναλογικά, το 10 Inches of Pussy Season 1 είναι παιγμένο. Αυτή είναι η σύνθεση τώρα των Nashville Pussy από τα ιδρυτικά μέλη. Ιδρυτικά στελέχη, σαν να μιλάμε για κόμματα. Τον Nashville Pussy Blaine Cartwright, ο οποίος παίζει ρυθμική κιθάρα και τραγουδάει, και Ryder Suisse, η οποία αναλαμβάνει τα solo στην κιθάρα. Έχουμε και τον drummer Dusty Watson με την προϋπηρεσία σε Sonics, Agent Orange, Dick Dale, Lita Ford και την εδώ και χρόνια μπασίστρια Bonnie Buitrago. Αυτή είναι η σύνθεση των Nashville Pussy, οι οποίοι μας έπαιξαν μόλις ένα τραγούδι από το νέο τους EP στα διαμάντια στο 958-3 και μετά από Nashville Pussy. Τους αμέσως πρινικούς Nashville Pussy και μετά από τους εναρκτήριους 9 Pound Hammer, η στιγμή σηκώνει Inflatable Idols!

Right now, βάλσαμο ψυχής για εμάς τους αιώνιους και αμετανόητους εξαρτημένους από το rock and roll. Δεν λέω εραστές, λέω εξαρτημένους, γιατί θέλω να λέω την πραγματικότητα. Debut το άλμπουμ σαρωτικού rock and roll από τους Inflatable Idols. Δίσκος βγαλμένος στις 3 Απριλίου του τρέχοντος έτους, Punk and Roll All Kiss, στολισμένο με soul και gospel κοσμήματα και τελικά έργο αγνού καθάριου γάργαρου rock and roll. Και μιλάμε πάντα για το Get Stiff, των Inflatable Idols από που μόλις ακούσαμε Get Up and Get Out. Από αυτά που βάζεις στο pick-up και στείνεις πάρτι και από εδώ punk κι άλλοι. Get Stiff, άλμπουμ των Inflatable Idols, 3 Απριλίου, και ξαναλέω, εμείς από εδώ διαλέξαμε για τρίτο τραγούδι στα απόψινα διαμάντια, τον ουρανομίκη ψαλμό, κόψε κάτι ρε φίλε, Get Up and Get, get out, αλληλούια! Τους Inflatable Idols συγκροτούν πρώην μέλη των Social Distortion, Adolescents, Cadillac Tramps, κάτι τυχαίοι δηλαδή, και Infamous Stiffs, καθώς και νυν μέλη των Τσόλ, Street Walking Cheetahs, Greg Antista and the Lonely Streets, JJ and the Real Jerk, The Legendary Swagger και αυτόν εδώ. Ultra Bomb.

Έτσι, παραθέσαμε μια δυναμική εναρκτήρια τετράδα, 9 Pound Hammer, καινούριο συγκλάκι από ερχόμενο μέσα στον Ιούλη υπηδάκι, Nashville Pussy, ήδη έχει βγει το δικό του υπηδάκι, Inflatable Idols και αμέσως πριν Ultra Bomb. Το 1 και το 2 και το 3 και το 4 συνδέονται μεταξύ τους με κοινά μέλη. Dead Pioneers στη συνέχεια. Τους έχουμε φιλοξενήσει κάμποσες φορές στα διαμάντια τους, ερχόμενους σε λίγο στον 958 Dead Pioneers. The Worst Among Us, νέο τραγούδι που δίνει σύνθημα για το ερχόμενο άλμπουμ Wagon Burner. Άλμπουμ για τους Dead Pioneers, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου του 2026, δηλαδή σε μια ακριβώς Παρασκευή από σήμερα. Το τραγούδι βγήκε, το συγκλάκι των Dead Pioneers βγήκε στις 26 Μαΐου και εδώ άκου να δεις, απαγγέλο τραγουδάει με το στυλάκι του, το πολλάβαρι και όχι, και την ενοχλητική βρετανική προφορά του, ο κατά τα άλλα ωραίος Jason Williamson από τους Sleaford Mods και είναι ήδη στον αέρα του 958. Dead Pioneers με τον Sleaford Mod.

Το Group Dead Pioneers που μόλις ακούσαμε με τον Jason Williamson από τους Sleaford Mods. Ξεκίνησε στο Denver, πυρήνας εδώ ο Greg με 2 Gu G Deal. Είναι καλλιτέχνης και ακτιβιστής από Ινδιάνικη φυλή, ο οποίος μετέφερε τη λογική της performance art σε ένα, άψογα ελληνικά, σε ένα σχήμα που ισορροπεί ανάμεσα στο punk και το spoken word με πρόδειλο πολιτικό προσανατολισμό. Πάει και αυτό, πάνε και οι... πως τους λένε Dead Pioneers, ο Graham Coxon. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ιδρυτικός κιθαρίστας των ωραιότατων και ξεχωριστότατων και πολύ μελωδικών μελωδικότατων Blur, άνοιγε ένα ακόμα κεφάλαιο από το προσωπικό του αρχείο με το άλμπουμ Castle Park που κυκλοφόρησε σήμερα στις 19 Ιουνίου, ένα άλμπουμ που στην πραγματικότητα είχε ηχογραφηθεί ήδη από το 2011 κατά τα session του A plus E. Αλλά έμεινε στο σιρτάρι για χρόνια. Μέσα σε αυτό το υλικό βρίσκουμε και μια ιδιαίτερη επιλογή. Τη διασκευή του Graham Coxon στο When You Find Out. Ένα τραγούδι των The Nerves, της θρυλικής για τους ψαχτάκιδες power pop τριπλέτας με τον Peter Case, φίλο του Steve Wynn και, η οποία άφησε τριπλέτα των Nerves, ίσως μικρό αλλά πάντως έντονο χνάρι στα της δεκαετίας του 70. Ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε, στο νέο αλλά στην ουσία με παλιό υλικό, παλιό ηχογραφημένο υλικό άλμπουμ του Graham Coxon που βγήκε σήμερα, 19 Ιουνίου, υπάρχει και μια διασκευή Nerves από τη δεκαετία του 70. Ο Coxon είχε δείξει την αδυναμία του στο συγκεκριμένο τραγούδι των Nerves ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, τότε το έπαιζε ζωντανά και τώρα το εντάσσει οργανολειτουργικά στον κόσμο του νέου του άλμπουμ που βγήκε σήμερα και λέγεται Castle Park. Ο Graham Coxon μας παίζει το When You Find Out από το σημερινό άλμπουμ του Castle Park, διασκευάζοντας The Nerves.

μπορεί ο Ντέιμον να έκανε πιο πειραματικά πράγματα, μπορεί να ξανανύχτηκε σε πιο πειραματικές θάλασσες με τα γκορίλας, μορίλας, πώς τα λέτε εσείς αυτά που ξέρετε. Αλλά ο Γκρέιαμ Κόξον διατηρεί σταθερά υψηλά τον πήχη με τις singer-songwriter κυκλοφορίες του, και σήμερα είχαμε ακόμα μία, την κυκλοφορία του, την αλμπουμική του Γκρέιαμ Κόξον, κιθαρίστα των Blur, που λέγεται Castle Park, και περιέχει και τη διασκευή που μόλις ακούσαμε. Διασκευή Nerves, When You Find Out. Το original λοιπόν είναι των Αμερικανών Nerves, αλλά ο Peter Case των Nerves το επανέφερε και με τους Splim Souls, ένα ακόμα από τα group του ο Peter Case, και ειδούμε ποιον τρόπο. When You Find Out, σχεδόν σερφοποιημένο από τους Splim Souls. 80's.

Καλά, πήγε και 32 και χαμπάρι δεν πήραμε. Δεν πήρα. Είναι να μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ, με το λεγόμενο βίντεο live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να βγουν καθόλου. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά όλες, όλοι, όλα, έτσι θέλει η εποχή να λέμε, μπορούν να προτείνουν ακούσματα προς μετάδοση. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, η Ζωή Κουτελοπούλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, πλέον με τη μορφή audio αρχείου, on demand που λέμε, στο ertechou.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί ακόμα από το τιτλάκι και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών.

entertainment, a piano and a radio, hot tea and cigarettes.

Κι όμως είναι Paul McCartney, θύμιζε τόσα πολλά, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά μεταμορφώθηκε χαμελεοντικά για τις ανάγκες του εν λόγω τραγουδιού. Ο Paul McCartney είναι ξανά μαζί μας με νέο άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του, λέγοντας ολοκληρωμένη εννοούμε αλμπουμική εδώ και 6 χρόνια, και εδώ έχουμε ένα δίσκο βαθιά προσωπικό, πιθανότατα τον πιο εσωστρεφή της καριέρας του, τον πιο αυτοβιογραφικό της καριέρας του, μάλλον, όπου ο McCartney γυρίζει πίσω στις πρώτες του μνήμες, στην μεταπολεμική ζωή στο Λίβερπουλ, στα πρώτα χρόνια ακόμη, πριν συλληφθεί καν η ιδέα των Beatles. Τα νέα τραγούδια κινούνται γύρω από την παιδική ηλικία, την οικογένεια, τις πρώτες εμπειρίες με τον John Lennon και τον George Harrison, σε μια αφήγηση που συνιστά αυτοβιογραφικότητα, ας το πω έτσι. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου του 2026 και πρόκειται για το, μιλάμε για το 20ο solo album του, παραγωγή ο ίδιος και ο Andrew Watt, που δεν είναι τώρα της ώρας να μιλήσουμε για την πάρτι του, γιατί θέλουμε να βάλουμε και άλλα τραγούδια. Μας έπιασε καινούριομανία, είναι Παρασκευή σήμερα, όσο περισσότερα καινούρια μπορούμε. Εμείς υποδεχτήκαμε τον Sir Paul McCartney στο τραγούδι που λέγεται Salesman Saint. Ποιος όμως έχει νέο single?

Πόσο ακόμη, το τρίτο τραγούδι από το ερχόμενο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη έχει βγει σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, λέγεται «Πόσο ακόμη», το εκφωνήσαμε ήδη και πέρα από τις στιχουργικές αιμονές του, της συνήθης έχει γοητευτικό φάνκι και κιθαριστικό ξύσιμο να γαρνίρει το απαραίτητο μπιτάκι απαραίτητο με την έννοια ότι δεν λείπει από τα τραγούδια του Παυλίδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τα εξηγώ επαρκώς στο μικρόφωνο με αποτέλεσμα να προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη. Είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από ακόμα άγνοια, που επιδιώκω αυτό να μην συμβαίνει, μην διστάσετε, συνακροατές και φίλοι, να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο μας στο στούντιο, το οποίο είναι 2313-338-456, είτε για να λύσουμε τις απορίες μας, είτε για να δημιουργήσουμε καινούργιες. Αν από την άλλη γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτώς με mail. Η ιντερνετική αντρέσα μας, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε, είναι icmandiras@papakier.gr. Σε λίγο θα δώσουμε και τον αριθμό Viper του 958, αλλά πρώτα θα ήθελα να ζητήσω συνακροτές και φίλοι την προσοχή σας για το εξής άλμπουμ.

Τι χρωστάμε? Χρωστάμε τον αριθμό Viber του 958 που είναι 693-007 όπως ο πράκτορας, για να το θυμόμαστε, και μετά 78-291. Αν και έχω την αντίποση ότι 95,8 FM Viber, αν πληκτρολογήσεις, θα το βρεις. Παρ' όλα αυτά, ο ασφαλής τρόπος είναι να αποθηκεύσεις τον 693-078-291 στις επαφές σου και να ξεκινήσεις συνομιλία. 693-007-8291. Τώρα το άλμπουμ Grey and Green κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου του 2026, γιατί υπάρχει μια μικρή διαφωνία. Δεν έχει σημασία, να πούμε αρχές Ιουνίου, να είμαστε μέσα, να μην πολυλογούμε. Το άλμπουμ Grey and Green, Green με E, κυκλοφόρησε αρχές Ιουνίου του 2026 και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Grey Delisle, D-E-L-I-S-L-E, Grey Delisle με τον Les Green. Είναι δύο μουσικοί που προέρχονται από διαφορετικές, αλλά συχνά που επικοινωνούν πλευρές της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Η Grey Delisle είναι ολοένα και πιο γνωστή στον κλάδο της Αμερικάνα και της Alcountry. Έχει έντονη παρουσία ως τραγουδοποιήνα εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ο Les Green, με E επαναλαμβάνω το Green, έχει ξεχωρίσει στο soul και το R&B πεδίο, τόσο με τα δικά του όσο και από την συμμετοχή του ως φωνή του Little Richard στην ταινία Elvis. Η συνεργασία της Grey Delisle με τον Les Green ξεκίνησε το 2024 όταν ηχογράφησαν μαζί ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι και έτσι προέκυψε χημεία, μπορεί και γεωγραφία, η οποία προέκυψε και άλλο μάθημα, η οποία οδήγησε στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. Του άλμπουμ Grey and Green, από που μόλις διαλέξαμε το εναρκτήριο τραγούδι Homewrecker. Το άλμπουμ έχει 10 τραγούδια και καταλήγει σε διασκευή Olivia Newton-John, δεν ήταν You're the one that I want, το Country Soul Pioneer. Εδώ το χαρακτηριστικό είναι η εναλλαγή φωνών ανάμεσα στους δύο ερμηνευτές και παίξαμε ήδη το εναρκτήριο Homewrecker από το Grey and Green, της Grey Delisle και του Les Green, όπου τραγουδάει ο Les Green. Είναι ώρα να παίξουμε και ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει η Grey Delisle και λέγεται Mister.

Το απόγευμα ήμουν σε ένα αυτοκίνητο και πρέπει να παίζει η Πία και έπαιξε Sonny and Cher, I got you baby και λέω «Αμάν, τι έπαθε η Cher» και λέω «Άντε ρε βλαμμένες η μαντήρα, δεν έχουν όλη τη δικιά σου αιμονή με τα καινούργια». Δηλαδή τι πρέπει να καταργήσουμε τα παλιά. Αλλά απ' την άλλη, αν ένα τραγούδι είναι τόσο χαρακτηριστικό, θα επιμείνω και τόσο παλιό, όταν το παίζεις λες «Μήπως έγινε τίποτα όταν το ακούσεις στο ραδιόφωνο». Παίξαμε δύο τραγούδια από τους, θέλω να πιστεύω, ζωντανούς ακόμα, Grey Delisle και Ben Green, και από το συνεταιρικό άλμπουμ τους που βγήκε μέσα τον Ιούνιο. Και θα παίξουμε δύο τραγούδια από ένα άλμπουμ που έχει 50 πήγε και 50 πήγε, εντάξει, που έχει ήχο πρέπει να βλέπω και την ώρα, ήχο παρεμφερεί με αυτόν που μεταδώσαμε, κυρίως με το καντρίζον στοιχείο του δίσκου που μεταδώσαμε. Grey and Green, ξαναλέω, παίξαμε Grey Delisle και Ben Green. Και τώρα θα πάμε στο άλμπουμ της India Raimi. Πώς έλεγε ο ποιητής, είναι παράξενα της Ίνδιας, τα φανάρια. Αυτήν εδώ εννοούσε, την India Raimi. Το τραγούδι λέγεται We Ride at Dawn. Το άλμπουμ λέγεται Villain Era. Era, όπως θες το λες. Και η κυρία είναι η India Raimi.

Σωστή, σωστότατη. Πήγαμε να προστατέψει η ζωή Κοτελοπούλου γιατί έπινα νερό, μισοκλείοντας το μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Νερό έπινα, δεν έκανα κάποια ασχήμια. Έχω δει και σε εκπομπές τηλεοπτικές, έχουν δίπλα τους το νεράκι, ακόμα και πολιτική μεγάλη εμβέλεια. Οπότε γιατί να μην πιούμε κι εμείς λίγο νερό. India Raimi λέγεται η κυρία. India Raimi. Ήταν δικαστικός, τώρα είναι singer-songwriterina. Το άλμπουμ της λέγεται Villain Era, βγήκε στις 8 Μαΐου και με ένα τραγούδι από αυτό θα απέλθουμε. Περιμένω μόνο την έγκριση της ζωής Κουτελοπούλου για το πότε να κλείσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, στα γρήγορα. Όχι, να μην κάνουμε ανακεφαλαίωση. Να ρίξουμε την India Raimi, θυμίζοντας μόνο το Facebook μας, όπου είμαστε στο John C. Mandira's Radio DJ, γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε τώρα live τη Δευτέρα και μπορεί να παραστεί καμιά έκτακτη ανάγκη επικοινωνίας για το Σαββατοκύριακο, να βγει κανένας δίσκος και να μας τον σπουδαίος και να θέλει κάποιος να μας τον υποδείξει. Ελεύθεροι, φεύγουμε, απερχόμεθα πάλι με την India Raimi από τη Ζωή Κουτελοπούλου στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Αυτό, τίποτα άλλο. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σπάσε τον κώδικα.
2: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: ΕΡΤ3. Σταθμός στον πολιτισμό.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Από μητέρα Νεγροϊρλανδή και πατέρα από το Κάπε Βέρντε, ο Τζον Ταβάρες Σίλβερ ή Χώρα Σίλβερ, όπως είναι γνωστός, ήταν από τους σημαντικότερους πιανίστες που κόσμησαν με αρκετούς δίσκους τον κατάλογο της Blue Note. Εμείς, από το Song of My Father, τον ακούσαμε στο ομότιτλο κομμάτι μαζί με τους Τζόε Χέντερσον τενόρο σαξόφωνο, Κάρμελ Τζόουνς τρομπέτα, Τέντι Σμιθ κοντραμπάσο και Ρότζερ Χάμφρις drums. Η ηχογράφηση είχε γίνει το 1963 από το Ρούντι Βαν Γκέλντερ. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 6 κομμάτια, όλα συνθέσεις του Σίλβερ, στα 2 όμως από αυτά η μουσική που τον συνοδεύουν είναι εντελώς διαφορετική. Στην ουσία δηλαδή, παρόλο που το άλμπουμ υπογράφεται σαν Χώρα Σίλβερ Quintet, πρόκειται για 2 διαφορετικά κουίντετα. Έτσι, στο κομμάτι Καλκούτα Κούτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, μαζί με το Χώρα Σίλβερ είναι ο Blue Mitchell στην τρομπέτα, ο Junior Cook στο τενόρο σαξόφωνο, ο Gene Taylor στο μπάσο και ο Roy Brooks στα τύμπανα.

Στην ίδια εταιρεία, την Blue Note, το 1957, ο Sonny Rollins υπογράφει το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ A Night at the Village Vanguard, με ηχολήπτη και εδώ τον μέγιστο Rudy Van Gelder. 47 χρόνια μετά, αυτός ο ήχος μοιάζει σχεδόν αξεπέραστος. Ευχαριστώ πολύ.

0: Στο Sony Moon Fortwo που ακούσαμε μαζί με το τενόρο του Sonny Rollins ήταν το μπάσο του Wilbur Ware και τα τύμπανα του Elvin Jones. Αυτό το τρίο είναι στα 5 από τα 6 κομμάτια του δίσκου. Στο 6ο το μπάσο περνάει στα χέρια του Donald Bailey και τα drums στο Beat La Roca. Το ακούμε.
1: Thank you. We'd like to carry on now with a Dizzy Gillespie original. This one is entitled A Night in Tunisia.

είναι ο Dave Burns στην τρομπέτα, ο Bill Swindell στο τενόρο, ο Johnny Essia στο πιάνο, ο Al Lucas στο κοντραμπάσο και ο Wilbert Hogan στα τύμπανα.

Το επόμενο κομμάτι του Λίο Πάρκερ έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ. Εδώ αλλάζουν τα δύο από τα πέντε μέλη του κουιντέτου και στη θέση του μπασίστα βρίσκεται ο Σταν Κάνοβερ και στα drums ο Πάρνελ Ράις. Ακούμε Rolling with Leo.

Κλείνοντας τη μικρή αυτή αναφορά στις ηχογραφήσεις που έκανε ο Ρούντι Βαν Γκέλντερ για λογαριασμό της Blue Note, της οποίας υπήρξε στην ουσία ο ακρογωνιαίος λίθος, ακούμε τον Ντόναλντ Μπέρτ στην τρομπέτα, μαζί με τον Πέπερ Άνταμς στο βαρύτονο σαξόφωνο, τον Ντιουκ Πίρσον στο πιάνο, τον Λέιμον Τζάκσον στο μπάσο και τον Λεξ Χάμφρεϊ στα ντραμς. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και έγινε στο Half Note Café της Νέας Υόρκης στις 11 Νοεμβρίου του 1960. Τίτλος της, μία και μόνο λέξη, Cecil. Υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου αυτής της ώρας ήταν ο Κώστας Σαββίδης. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την πόρτα που ανοίγει, γεια και χαρά.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Το Ναβάχο Τζο είναι μια ταινία σπαγκέτι western του 1966 σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Κορμπούτσι, με πρωταγωνιστή τον Μπαρτ Ρέινολτς ως τον ομώνυμο Ινδιάνο Ναβάχο που αντιτίθεται σε μια ομάδα λυσών που είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία της φίλης του. Έχοντας σφαγιάσει ένα Ινδιάνικο χωριό με την συμμορία του, ο κυνηγός σκελετών Ντάνκαμ πηγαίνει στην πλησιέστερη πόλη για να ανακαλύψει ότι είναι πλέον παράνομος, καθώς το κυνήγι σκελετών είναι πλέον παράνομο. Ο Ντάνκαμ δολοφονεί το σερίφι και αρχίζει να καίει την πόλη. Στην πόλη ο Ντάνκαμ συναντά τη Λίν, την γιατρό της πόλης, η οποία συνωμοτεί με τον Ντάνκαμ για να κλέψουν ένα τρένο γεμάτο με χρήματα της τράπεζας. Τρεις γυναίκες διασκεδάστριες και οι μάνατζέρ τους ακούνε τυχαία συζητήσεις για την Μπλεκτάνη και πηγαίνουν στην επόμενη πόλη, την Εσπεράνζα, για να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Αρκετές από τις συμμορίες του Ντάνκαν επιχειρούν να τις σκοτώσουν, αλλά το σχέδιο τους ματώνεται από τον Ναβάχο Τζο φυσικά. Η μουσική της ταινίας του Ένιο Μωρικόνε.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνη για τον Ναβάχο Τζο, το Spaghetti Western του 1966, σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Κορμπούτσι. Παραγωγός Ντίνο Ντε Λαουρέντις προσέγγισε τον σκηνοθέτη με ένα σενάριο με τίτλο «Ένα δολάριο ανακεφαλή». Αυτός βέβαια ισχυρίστηκε ότι του είχαν υποσχεθεί το Μάρλον Μπράντο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία. Ο Ντε Λαουρέντις επέλεξε όμως τον Ρέινολτς για το ρόλο επειδή ένιωθε ότι έμοιαζε με τον Μάρλον Μπράντο. Ο Ρέινολτς ήταν φίλος του Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος είχε επενέσει κιόλας τον εν λόγω ηθοποιό. Ο Ρέινολτς πήγε στην Ιταλία τον Απρίλιο του 1966.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για τον Ναβάχο Τζο, το Spaghetti Western του 1966 σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Κορμπούτσι. Η ταινία Ναβάχο Τζο κυκλοφόρησε στην Ιταλία τον Νοέμβριο του 1966 και στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη χρονιά. Σε μια σύγχρονη κριτική, το New York Times απέρριψε την ταινία ως άχρωμη και ως μια ακόμα από τις εξαιρετικά αιματηρές western που γυρίστηκαν από Ιταλούς και Ισπανούς στην Ισπανία με Ιταλούς, Ισπανούς και Αμερικανούς ηθοποιούς.

Ακούσαμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για τον Ναβάχο Τζο, το Spaghetti Western του 1966, σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Κορμπούτσι. Μπαρτ Ρέινολτς στο ρόλο του Τζο, ενός Ινδιάνου Ναβάχο που αναζητά εκδίκηση, ο οποίος καταδιώκει μια συμμορία παρανόμων που κατέσφαξε τη φυλή του για να εισπράξει αμοιβές από τα σκάλπ τους. Η εμβληματική μουσική επένδυση του Ένιο Μωρικόνε, όπως προείπαμε, που συχνά παρουσιάζεται και με το ψευδόνυμο Λέο Νίκολς. Στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η εκδίκηση των Ναβάχων».

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

cast of blue. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας από τον 958 μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνος Τσιάκαλος στον ήχο και πρώτος ένας θρύλος των blues, ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Buddy Guy, σε τραγούδια από τον 34ο στουντιακό του δίσκο, τον φετινό με τίτλο «The Blues Don't Lie». Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε 65 ακριβώς χρόνια από εκείνη την ημέρα του Σεπτεμβρίου του 57, που μόνο με κάτι λίγα ρούχα και την κιθάρα του στην πλάτη θα έφτανε με τρένο στο Σικάγο από το Baton Rouge της Λουιζιάννα για να συναντήσει σιγά σιγά αλλά σταθερά τη δόξα. Ένας δίσκος επιπλέον στον οποίο συμμετέχουν διάφορα μεγάλα ονόματα της μουσικής, όπως είναι η Mavis Staples, ο Elvis Costello, ο James Taylor, ο Jason Isbell και άλλοι.

lot of time we had.

Τρία ως τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από τον καινούριο δίσκο του Buddy Guy. Πρώτο ήταν το Blues Don't Lie που έδωσε και τον γενικό τίτλο στο δίσκο, ενώ τα δύο επόμενα, το We Go Back και το Gunsmoke Blues, ήταν δύο από αυτά που μοιράστηκαν οι αρκετοί από τους υψηλούς προσκεκλημένους. Στο πρώτο ήταν η Mavis Staples και στο δεύτερο ο Jason Isbell. Συνεχίζουμε όμως, πάμε τώρα και σε ένα ακόμη και τελευταίο τραγούδι, είναι το I Let My Guitar Do The Talking.

Και από τα blues, φίλοι και φίλες, στο blues rock είναι που περάσαμε μόλις, με έναν τραγουδιστή και κιθαρίστα βεβαίως και πάλι, έναν Καναδό τη φορά αυτή, τον Άντονι Γκόμεζ, που καθώς υπέγραψε σε νέα εταιρεία, την Rat Pack Records, συγκέντρωσε κάποια από τα παλιά του τραγούδια, τα επανεκτέλεσε και μαζί με κάποια καινούργια έφτιαξε τον High Voltage Blues, που κυκλοφόρησε μόλις. Ήταν το Peace, Love and Loud Guitars και πάμε τώρα για το Blues Child.

Πριν όμως αφήσουμε πίσω μας και τον Άντωνι Γκόμεζ, πάμε τώρα να τον ακούσουμε σε ένα ακόμη από τα τραγούδια του High Voltage Blues. Είναι το Darkest Before the Dawn.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άρδιν αλλαγή του μουσικού μας σκηνικού, φίλοι και φίλες, σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο David Bowie, περάσαμε μόλις, το Lady Grinning Soul από τον δίσκο του Aladdin Sane του 1973, ένα τραγούδι που δεν έχει χάσει τίποτε μέσα στα χρόνια από τη σαγήνη του. Συνεχίζουμε όμως ένα τραγούδι για τον Bowie τώρα, που το έγραψε ως κατεβόδιο ένας από τους στενούς φίλους του και συνεργάτες, ο Ian Hunter, Dandy. Ο τίτλος του.

Dandy λοιπόν από τον Ian Hunter και τον δίσκο του Fingers Crossed του 16, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο μας τραγούδι και το οποίο μάλιστα θα είναι και το τελευταίο για σήμερα. That's when the trouble starts. Κωνσταντίνος Τσιάκαλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από την μουσική επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Τάσος, αγαπητός φίλος και συνεργάτης 30 φίλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και να σας πω πως σήμερα έχουμε ακόμη ένα αφιέρωμα στον υπέροχο Αμερικανό σαξοφωνίστα Stan Getz, τη σχέση που είχε φυσικά με τον Gilberto, τη γυναίκα του Gilberto, αντίστοιχα την Astrud, αλλά και μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία γεννήθηκε το 1964 και φυσικά αναφέρομαι στην εργασία που είχε ο Stan Getz μαζί με τον Bill Evans και όχι μόνο. Ας τα πιάσουμε όμως ένα-ένα τα πράγματα για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε την ανάλογη και αντίστοιχη ατμόσφαιρα που χρειαζόμαστε. Ξεκινώντας με ένα iconic, εμβληματικό κομμάτι, The Girl from Ipanema, το κορίτσι από την Ipanema. Η έμπνευση έρχεται το χειμώνα του 1962, όταν ο συνθέτης Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν και πατέρας φυσικά της Bossa Nova και του κινήματος αυτού, του συγκεκριμένου μουσικού κινήματος, καθώς και ο ποιητής Vinicius de Moraes, ήταν θαμώνες στο μπαρ καφέ Βελόσο στη γειτονιά Ipanema του Ρίο. Γοητευμένη από τη 17χρονη Ελόισα, η οποία συχνά περνούσε από δίπλα τους πηγαίνοντας στην παραλία ή μπαίνοντας στο μαγαζί για να αγοράσει απλώς τσιγάρα. Εμπνευσμένη λοιπόν από τα νιάτα της, το μαυρισμένο δέρμα της και τη χάρη με την οποία περπατούσε, έγραψαν αυτό το τραγούδι ως φόρο τιμή σε αυτήν, αρχικά με τον τίτλο «Μενίνα και Πάσα, το κορίτσι που περνάει». Ενώ γράφτηκε στη Βραζιλία, το τραγούδι προκάλεσε διεθνής αίσθηση κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης της συγκεκριμένης στη Νέα Υόρκη το 1963. Στο στούντιο ηχογραφείται το κομμάτι από τον Stan Getz και τον Joao Gilberto, αυτό το υπέροχο δίδυμο, καθώς λίγο αργότερα η σύζυγος του Joao, η Astrud Gilberto, κλείνεται να τραγουδήσει τους αγγλικούς στίχους, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία εμπειρία προηγούμενη επαγγελματικά όσον αφορά επάνω στο τραγούδι. Η αβίαστη, άπειρη όμως φωνή της έγινε κατά κάποιο τρόπο αυτός ο ήχος του κομματιού τόσο καθοριστικός όσο και εμβληματικός. Επειδή όμως αυτή η σπουδαία συνύπαρξη Getz με Gilberto γέννησε και ένα άλμπουμ, ένα δίσκο το 1964, διαχρονικό και αξεπέραστο, που κατά κάποιο τρόπο άλλαξε και την πορεία της παγκόσμιας μουσικής, εμείς θα σταθούμε σε αυτή την συνεργασία, η οποία βέβαια κρύβει και ένα παρασκήνιο, ένα εκρηκτικό μείγμα καλλιτεχνικής ασυμφωνίας, οικονομικής εκμετάλλευσης και ενός ερωτικού τριγώνου.

Φυσικά πρέπει, οφείλουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, αναφορές όσον αφορά τον υπέροχο αυτόν Αμερικανό σαξοφωνίστα της jazz, το Stan Getz. Γεννημένος το 1927, έφυγε από τη ζωή 6 Ιουνίου του 1991. Παίζοντας κυρίως τενόρο σαξόφωνο, ο Getz ήταν γνωστός ως ο ήχος λόγω του ζεστού λυρικού του τόνου με κύρια επιρροή το απαλό ηχόχρωμα. Επηρεασμένος πάρα πολύ από το είδωλό του, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz και περιστασιακά κλαρινετίστα, τον Lester Willis Young ή αλλιώς Lester Young. Να πούμε πως ο Getz εμφανίστηκε σε σχήματα bebop καθώς και cool jazz. Φουλ επηρεασμένος από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο και τον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν, ο οποίος σαφώς συνέθεσε και το κομμάτι The Girl from Ipanema, βοήθησαν στη διάδοση της Bossa Nova στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Η καριέρα του Stan Getz ξεκινά σε ηλικία μόλις 16 ετών. Ο Getz έπαιζε μαζί με τον Nat King Cole, αυτόν τον υπέροχο πιανίστα, και τον Lionel Hampton, τον βιμπραφωνίστα κρουστό, τζαζίστας, επίσης έτσι, σπουδαίος Αμερικανός. Η περίοδος που πέρασε στο Λος Άντζελες με τον Stan Kenton ήταν σύντομη. Μετά από ένα σχόλιο που είχε κάνει ο Kenton ότι η κύρια επιρροή του Getz είναι ο Lester Young, ήταν πολύ απλή και έτσι ο Getz τα παράτησε. Αφού λοιπόν πέρασε από διάφορα σχήματα, το 1950 καλείται σολίστ με το τρίο του Horace Ward Martin Tavares Silver σε ένα κλαμπ στο Connecticut. Στην συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία να ταξιδέψει, να χαρίσει διάφορες συναυλίες, μπήκε στη διαδικασία των περιοδιών. Χαρίζοντας μάλιστα στον Horace Silver και έτσι την προβολή έξω από την χώρα του. Για άγνωστο χρονικό διάστημα όμως ο Silver δεν πληρωνόταν. Και όταν πληρωνόταν χρησιμοποιούσε αυτά τα λεφτά για να αγοράσει ηρωίνη. Ο Silver τελικά τον παρατά τον Getz το 1952. Και την ίδια περίοδο ο Getz εμφανίζεται με τους πιανίστες Duke Jordan, Roy Haynes και Max Roach, οι οποίοι βέβαια είχαν συνεργαστεί με τον σπουδαίο Bert, τον Charlie Parker. Έρχεται το 52 και υπογράφει όμως ένα συμβόλαιο με τον Αμερικανό παραγωγό δίσκων της jazz, τον Norman Gratz. Δισκογραφικές εταιρείες Norgran Records και η Clef.

Σταν Γκέτς και Ζωάο Ζιλμπέρτο, και να δώσουμε και κάποια έτσι αναφορικά στοιχεία βιογραφικά σχεδόν για τον Ζιλμπέρτο. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο Πράντο Περέιρα ντε Ολιβιέρα, γνωστός και ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, γεννήθηκε το 1931, 10 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2019, υπέροχος βραζιλιάνος κιθαρίστας τραγουδοποιός, πρωτοστάτησε όπως αναφέραμε και λίγο πριν στο είδος της Bossa Nova στα τέλη της δεκαετίας του 50, γεννημένος στο Ζουαζέιρο της Μπάια, γιος της Ζοβινιάνο Ντομίνγκος ντε Ολιβιέρα και Μαρτίνια ντο Πράντο Περέιρα ντε Ολιβιέρα. Έζησε στη γενέτειρά του μέχρι το 1942, όταν άρχισε να σπουδάζει. Σε ηλικία 14 ετών ο πατέρας του, ο Ζοβινιάνο, του αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Στο Ζουαζέιρο ίδρυσε και το πρώτο του σχήμα με τίτλο «Εναμοράντος του ρίτμου». Μετακόμισε αργότερα το 1947 στο Σαλβαδόρ και κατά τη διάρκεια της τρίχρονης παραμονής του εκεί στο Σαλβαδόρ παράτησε τις σπουδές για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική σε ηλικία 18 χρονών, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής σε μια εταιρεία ραδιοφώνου. Οι πρώτες ηχογραφήσεις του Ζιλμπέρτο κυκλοφόρησαν σε δύο δίσκους το 1951 και το 1959 αντίστοιχα, ενώ στη δεκαετία του 1960 τα βραζιλιάνικα σίγκλ είχαν εξελιχθεί ήδη σε διπλή συμπαγή μορφή, ενώ ο Ζωάο είχε κυκλοφορήσει μερικά EP σε αυτή τη νέα μορφή. Λίγο αργότερα, ο πατέρας του Ζιλμπέρτο αναστατώθηκε από το παράξενο στυλ και την άρνηση να εργαστεί σε κάποια κανονική δουλειά, όπως έλεγε εκείνος. Έτσι, τον κλείνει ο πατέρας του τον Ζιλμπέρτο στο ψυχιατρίο. Σε μια συνέντευξη βέβαια εκεί που είχε με ένα ψυχολόγο, ο Ζιλμπέρτο κοίταξε έξω από το παράθυρο και παρατήρησε, λέγοντας τον ψυχολόγο, «Κοίτα τον αέρα που χτυπά τα δέντρα». Και ο ψυχολόγος απάντησε, «Ναι, αλλά τα δέντρα δεν έχουν μαλλιά Ζωάου», για να το απαντήσει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καμία ποίηση μέσα τους. Αφέθηκε ελεύθερος μέσα σε μία εβδομάδα. Και το 1963 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο πέφτει πάνω στο Σταν Γκέτς στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν, και ο στόχος των τριών ήταν να ενώσουν την cool jazz με τον αυθεντικό ρυθμό της Bossa Nova. Υπάρχει όμως μια πολιτισμική σύγκρουση στην οποία και θα σταθούμε. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο ήταν ένας άνθρωπος αιμονικός, με τη λεπτομέρεια, την ησυχία καθώς και το μινιμαλισμό. Από την αντιπέρα όχθη, ο Σταν Γκέτς είχε ένα πιο επιθετικό, πιο αιμονικό θα λέγαμε, πιο αμερικάνικο τρόπο παίξηματος. Και υπάρχει ένα μικρό έτσι παρασκηνιακό σκηνικό που θα ήθελα να σας το αφηγηθώ. Ο Ζωάο δεν μιλούσε αγγλικά. Ο Σταν Γκέτς αντίστοιχα δεν μιλούσε πορτογαλικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ηχογραφήσεων αυτού του σπουδαίου δίσκου, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1964 και απέσπασε Γκράμι και τεράστια απήχηση, Σταν Γκέτς και Ζιλμπέρτο, Volume 1, γιατί θα ασχοληθούμε αργότερα με το τι ακολούθησε στην ηχογράφηση του Volume 2 δίσκου. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ο Ζιλμπέρτο εκνευρίστηκε τόσο πολύ με το ρυθμό παίξηματος του Σταν Γκέτς που είπε στα πορτογαλικά στο Ζομπίν, «Πέσε αυτόν τον γκρίνγκο ότι είναι ηλίθιος». Και ο Ζομπίν, θέλοντας να σώσει την κατάσταση, το άλμπουμ και την παρτίδα και τη μεταξύ του σχέση, μετέφρασε στο Σταν Γκέτς, «Α, Σταν, ο Ζωάο λέει ότι το όνειρό του ήταν πάντα να ηχογραφήσει μαζί σου». Με αποτέλεσμα, παρά την ένταση βέβαια που είχε δημιουργηθεί, το άλμπουμ να έχει τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας 4 βραβεία Grammy, ανάμεσά τους και το The Album of the Year.

πυργινή και θάλασσα. 22χρονη τότε Άστρουντ Τζιλμπέρτο ήταν μόλις 4 χρόνια παντρεμένη με τον Ζωάο. Βρίσκονταν εκεί λοιπόν στο στούντιο για να συνεχίσουμε τη δική μας ιστορία, απλώς για να συνοδεύσει τον τότε άντρα της. Ο παραγωγός Κριτ Τάιλορ τότε στη Νέα Υόρκη, μέσα στο στούντιο, ζήτησε από κάποιον να τραγουδήσει αγγλικά το κομμάτι «The Girl from Ipanema», ώστε να γίνει εμπορικό και εκτός Βραζιλίας, να φτάσει μέχρι η Ευρώπη, να φτάσει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Άστρουντ προθυμοποιήθηκε ευθύς αμέσως, καθώς ήταν, βλέπετε, και η μόνη από τους Βραζιλιάνους που μιλούσε καλά τη γλώσσα. Η εύθραυστη, ερασιτεχνική και γεμάτη τότε αθωότητα φωνή μετέτρεψε όντως το κομμάτι σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Να πούμε πως μετά την τεράστια αυτή επιτυχία, μετά την ηχογράφηση αλλά και κατά τη διάρκεια της προώθησης του δίσκου, η σχέση αυτών των τριών προσώπων πήρε μία δραματική τροπή. Διότι η Άστρουντ και ο παντρεμένος τότε επίσης Σταν Γκέτς ξεκινούν μια θελώδη ερωτική σχέση, γεγονός που οδήγησε στο διαζύγιο της Άστρουντ από τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, όχι όμως και στο διαζύγιο του Σταν Γκέτς, διότι ο Σταν Γκέτς παρέμεινε παντρεμένος. Υπάρχει βέβαια και μια οικονομική αδικία που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και της μετέπειτα κυκλοφορίας του δίσκου Γκέτς, Ζιλμπέρ και

21 ποσοστά από τα δικαιώματα, πετάχτηκε ο Stan Getz, τηλεφώνησε στο γραφείο του, του παραγωγού δηλαδή, του Tyler, για να σιγουρευτεί ότι η Astrud δεν θα έπαιρνε ούτε cent, κρατώντας όλα τα κέρδη για τον εαυτό του. Ξεκινά μια βασανιστική βέβαια περίοδο, όπως καταλαβαίνετε, και μια αντίστοιχη βασανιστική περιοδία. Η Astrud αναγκάστηκε να ταξιδέψει και να περιοδεύσει με το σχήμα του Stan Getz λόγω της οικονομικής ανάγκης που είχε μετά το διαζύγιο της από τον Joao Gilberto. Αργότερα περιέγραψε εκείνη την περίοδο φρικτή βασανιστική, καθώς ο Stan Getz είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της, ενώ ο ίδιος παρουσιαζόταν στον τύπο ως ο δημιουργός της, ο άνθρωπος που ανακάλυψε αυτή τη φωνή, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Astrud Gilberto.

Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο καθώς και ο Στάν Γκέτς δεν ξανασυνεργάστηκαν ποτέ ουσιαστικά σε ένα τόσο μεγάλο project όπως αυτός ο εμβληματικός δίσκος του 1964. Στο άλμπουμ

Γκέτς και Τζιλμπέρτο live, το volume 2 που λέμε εμείς, οι δύο μουσικοί μοιράστηκαν, ναι μεν την A και την B πλευρά, πώς, με ποιο τρόπο, δισκογράφησαν ξεχωριστά ο καθένας, ηχογράφησαν συγγνώμη, ξεχωριστά ο καθένας με το δικό του σχήμα, έπαιξαν δηλαδή διαφορετικές ημέρες, ναι μεν στο ίδιο στούντιο, καταλαμβάνοντας τη μία πλευρά ο ένας του δίσκου και την άλλη ο άλλος αντίστοιχα. Όσον αφορά την Astrud, παρά το άσχημο κλίμα, η Άστρου κατάφερε να χτίσει μια αυτόνομη καριέρα αμέσως μετά. Συναντήθηκε, όπως σας είπα, στη σκηνή για περιοδίες από το 1966 αλλά και το 1983, αλλά το 1983, όντας πιο όρημη ως καλλιτέχνης και ως προσωπικότητα, η Άστρου είχε πλέον επιβάλει τους δικούς της όρους και μάλιστα αυστηρούς. Η Άστρου είχε το δικό της ξεχωριστό σχήμα και απλώς έβγαινε για λίγα κομμάτια μαζί με το Stan Getz προς το τέλος της συναυλίας. Θέλω όμως αυτόν, πέρα από τον εξαιρετικό αυτόν δίσκο, θέλω να σταθούμε και στο εικαστικό κομμάτι. Δηλαδή στο εξώφυλλο και στο χαρακτηριστικό μάλλον εξώφυλλο αυτό του δίσκου. Το εικαστικό κυριαρχείται από έντονα και ζεστά χρώματα, κυρίως πορτοκαλί και κίτρινες αποχρώσεις με μαύρες και κόκκινες πινελιές. Αυτή η χρωματική παλέτα αντανακλούσε την τροπική και ηλιόλουστη ατμόσφαιρα της Βραζιλίας, ενώ η αφηρημένη μορφή του πίνακα έδινε μια αίσθηση ελευθερίας και αυτοσχεδιασμού, όπως ακριβώς και η ίδια η jazz μουσική. Το εξώφυλλο, το πίνακα, το εικαστικό δηλαδή θέμα, υπογράφει η Όλγα Αλμπίζου, μια εξπρεσιονίστρια ζωγράφος από το Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο. Η Αλμπίζου Ροζάλη ήταν η πρώτη γυναίκα που αφιερώθηκε, θα λέγαμε, στην abstract τέχνη, στην αφηρημένη τέχνη στο Πουέρτο Ρίκο. Η Αλμπίζου γεννήθηκε σε μια σχετικά εύπορη οικογένεια, μεγάλωσε στο Πουέρτο Ρίκο, όπου σπούδασε ζωγραφική με τον Ισπανό ζωγράφο Εστεμπάν Βισέντε από το 1943 μέχρι το 1947. Έλαβε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο, μετακόμισε το 1948 στη Νέα Υόρκη με υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, όπου σπούδασε με τον Μόρις Κάντορ, τον Καρ Χόλτι, καθώς και τον Χάνς Χόφμαν. Μετέπειτα, όπως νομίζω προβλέπει η καλλιτεχνική πορεία, ιδιαίτερα ενός καλλιτέχνη που είναι τόσο επαναστατικός, τόσο πρωτοπόρος και καινοτόμος και πιο φουτουριστής, έφυγε στην Ευρώπη για να διευρύνει φυσικά τους ορίζοντες. Και όταν μιλάμε, φεύγει ένας εικαστικός από τη Βραζιλία και πάει στην Ευρώπη, εγκαταστάθηκε φυσικά στο Παρίσι και αμέσως ένα χρόνο μετά ταξιδεύει για Φλωρεντία, όπου πέρασε ένα χρόνο επίσης στην προβικία, όπως έκαναν και άλλοι ζωγράφοι, ο Βαν Γκόγκ, ο Πολ Σεζάν, επιστρέφοντας το 1953 στη Νέα Υόρκη.

Και φυσικά να πούμε πως ιστορικά επιτεύγματα και βραβεία υπήρξαν. Το άλμπουμ έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο άλμπουμ μια αμερικανικού καλλιτέχνη που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο άλμπουμ της χρονιάς. Και όλα αυτά συνέβησαν στα Grammy του 1965. Κέρδισε επίσης τα βραβεία Best Jazz Instrumental Album και Best Engineered Recording. Πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθώς παραμένει ακόμα και σήμερα σταθερό σε όλες τις λίστες του περιοδικού Rolling Stone ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Και που βρίσκεται τώρα η μουσική καινοτομία σε αυτόν το δίσκο των Γκέτς και Ζιλμπέρτο του 1964. Ο δίσκος πέτυχε γιατί κατάφερε να γεφυρώσει το μινιμαλισμό, την ευαισθησία, το κύμα swing της βραζιλιάνικης bossa nova με αυτό τον εκλεπτισμένο cool jazz ήχο του σαξοφόνου του Stan Getz.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.